0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ζαδιόλε!
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

right to enjoy yourself.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
3: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
3: Ball Day. Κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day. Η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
10: Ύστερα όπως μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
11: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
12: Απολύτως.
11: Τις κάλτσες.
13: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
14: Είσαι κομμουνιστής?
15: Όχι.
14: Είσαι αριστερός?
15: Όχι.
14: Είσαι δεξιός?
15: Όχι.
14: Είσαι κέντρο?
15: Όχι.
14: Είσαι πακ?
15: Όχι.
14: Είσαι ΒΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
15: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
14: Α, όχι.
16: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση.
17: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
18: Όχι, Ζανσάκη. Εγώ κατάλαβα πνίγομαι σε δουλειά εδώ, δε.
17: Για να μην μακρηγορώ, λοιπόν, το βέβαιο.
19: Αυτός ο νόμος, ο ένθια,
12: ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
18: Εσείς αν αύριο...
19: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι... Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημα.
20: Όχι, όχι. Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί.
21: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε.
22: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
23: Για να μην.
24: Και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της χώρας. Είναι στην καρδιά της κεντρικής Μακεδονίας. Μια περιφέρεια που αξίζει και θα γίνει εφαλτήριο της νέας ανάπτυξης. Μια περιφέρεια που στη νέα εποχή ανοίγει δημοκρατική, αυτοδιοικούμενη, αυτοδύναμη. Θα αποτελέσει την έμπροστο φυλακή.
22: Θα το πω λοιπόν σήμερα για να το ακούσουν καλά. Και αυτοί που νομίζουν ότι βρήκαν ευκαιρία να ξετρυπώσουν από τον σκούπιδο τενεκέ της ιστορίας, αλλά και διάφοροι άλλοι ανόητοι που τους ημερίζονται προκειμένου να ψαρέψουν στα θολά εκλογικά νερά της ακροδεξιάς. Δεν πουλάει η αριστερά τη Μακεδονία. Σώζει η αριστερά την πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά της Μακεδονίας. Αυτό κάνει η αριστερά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
23: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα. Για να μείνετε λίγο τι. Αλλά πώς είσαι. Σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούσει αυτός. Σε δώσω ντομάτα πιλτελαγκαδά.
24: Και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της χώρας. Είναι στην καρδιά της κεντρικής Μακεδονίας. Μια περιφέρεια που αξίζει και θα γίνει εφαλτήριο της νέας ανάπτυξης.
23: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή. Τους φόνους και τα μίση. Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
25: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
26: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
23: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
27: Κατάρα στον αντέμπορα.
17: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
28: Όχι, ήταν σαχή. Εγώ κατάλαβες πνίγουμε σε δουλειά εδώ, δε.
17: Για να μην με ακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
28: Βαίνομαι.
17: Βαίνομαι.
28: Άσε να βαίνομαι. Τι μαριάζει μας, έθασα.
12: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
18: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
19: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
18: Θα καταργηθεί ΕΝΒΙΑ.
19: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα. Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι... Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημα. Όχι, όχι. Αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει.
29: Πρώτον και κύριον, τα πέντε βασικά στρατηγικά ορυκτά παγκοσμίως είναι ο σίδηρος, το χρώμιο, το μαγκάνιο, το νικέλιο και ο βοξίτης. Από τον οποίο ο βοξίτης βγαίνει το αλουμίνιο. Η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τα έχει σε τρομερή ποσότητα κάτω από το έδαφος της είναι η Ελλάδα. Ούτε αυτά δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Εμείς απλά θα κάνουμε αναφορά στο ότι υπάρχει. Όχι στο αν θέλουν ή αν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν οι πολιτικοί που έχουμε. Εγώ λέω ότι και δεν θέλουν και δεν έχουν τις δυνάμεις. Η πολιτική βούληση είναι το α και το ω. Σήμερα όπου υπάρχουν στρατηγικά ορυκτά ή σπάνιες γαίες, να φανταστείς ένα κινητό τηλέφωνο για να κατασκευαστεί χρειάζονται σπάνιες γαίες. Αν θα πας στην Αφρική κάτω γίνονται πόλεμοι για αυτά. Εάν λοιπόν εσύ δεν έχεις θωρακίσει τη χώρα σου αμυντικά και πας να κάνεις κάτι, να βγάλεις ορυκτά τέτοια από το υπέδαφος σου αν τα έχεις, τότε να ξέρεις ότι θα σε αντιμετωπίσουν πολύ διαφορετικά.
23: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Για να μείνετε λίγο τι.
28: Αλλά πώς είσαι. Σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούσει αυτός. Σε δώσω ντομάτα πιλτελαγκαδά.

Παράγανε τη Μαρία με τα κίτρινα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα εδώ από το Μετρόπολης 95,5 από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Μακεδονία, από την πραγματική Μακεδονία, όχι από την άλλη, την ψεύτικη. Την φτιαχτή. Επειδή έτσι ήθελαν κάποιοι με πατριωτικό καθήκον.

0: Τα χρόνια ψάχνουμε. Πού είναι τα χρόνια? Ωραία χρόνια. Σήμερα ο μήνας έχει 18, είναι μήνας Ιούλιος, νέτη 2026.
1: Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει.
0: Πολλά και διάφορα γεγονότα έγιναν μέσα στην εβδομάδα, αλλά και τις τελευταίες ημέρες και ώρες. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ότι θα έχουμε και στην Κάρπαθο Patriot. Τα μεγάλα λόγια είναι από τον Ερντογάν, δεν ξέρω κατά πόσο θα πιάσουν τόπο. Μετά από όλα αυτά τα οποία όταν στην Τουρκία, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με κλειστές πόρτες συζήτησαν Τραμπ και Ερντογάν. Βέβαια κανείς δεν ξέρει τι είπαν, αλλά αυτό το ύφος, το στυλ του Ερντογάν είναι ύφος, πες το πω, διπλωματικό, διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι Αμερικάνοι γνωρίζουν ποιος είναι ο Τούρκος, γνωρίζουν ποιος είναι ο Έλληνας, έχουν καταλάβει και τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Ποντιακή ο Ιούλιος λέγεται και Θερνών και Χορτοθέρτς. Αυτό το Θερνών καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί ο Ιούλιος έχει τις πιο ζεστές μέρες, μέχρι και τις 10 Αυγούστου συνήθως, του καλοκαιριού. Κάτι αυτό συμβαίνει και χθες, συνέβη χθες, θα συμβεί και σήμερα όπως φαίνεται. Αλλά μετά από εβδομάδα και έπειτα θα έχουμε και μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, γιατί αυτός ο θόλος, ο θερμός δεν επηρέασε την Ελλάδα. Ήταν να έρθει και εδώ, τουλάχιστον έτσι λέγανε οι μετεωρολόγοι, αλλά καταφέραμε και έμεινε στα σύνορά μας. Στα σύνορα τα δυτικά. Σήμερα 18 Ιουλίου, Αγίου Εμιλιανού Μάρτυρος, οπότε γιορτάζει η Εμιλιανή, η Εμιλία, η Έμι, ο Εμιλιανός και ο Εμίλιος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Σε ένα λεπτό θα ανατείλει ο ήλιος, είναι 6 και 15, 6 και 16 ανατέλει σήμερα και η Δύση είναι 20 και 45 ή τη 9 παρατέταρτο. Τότε που εμείς θα παρακολουθούμε το στοίχημα να δούμε αν έχουμε κάτι πιάσει δηλαδή, ενώ εσείς οι άλλοι που είστε στα νησιά και όχι μόνο στα νησιά, στις παραθαλάσσιες περιοχές και περνάτε καλά, έτσι θα μας στέλνετε τα χαιρετίσματά σας.

Η Ελλάδα, ως γνωστόν, είναι όμορφη από άκρου σε άκρον, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Παναλάβω, η πατρίδα μας είναι όμορφη από άκρου σε άκρο. Δεν το εκμεταλλευόμαστε όμως, ούτε καν τουριστικά. Δρόμοι, φωτισμοί, ξεροχορταρία, χωριά χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς χώρους ομβρίων υδάτων αποχέτευσης και ρήψης προς τον ωκεανό, πάτε καλά προς το πέλαγος, και οι πολλές λακκούβες, θα πούμε και για αυτές, στους δρόμους της πόλης. Έρχονται και ξανάρχονται κάποιοι στην Ελλάδα συνεχώς και πέφτουν στην ίδια λακκούβα εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα σε μεγαλοπόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Σχετικά με τους δρόμους, η Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα. Όποιος πήγε τελευταία στην πρωτεύουσα θα καταλάβετε ότι η Αθήνα έγινε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, κάτι που προσπαθεί ακόμα να κάνει η Θεσσαλονίκη. Τα μηνύματά σας, κουρσάρο ΣΜΑΚ, ήδη άρχισαν και έρχονται εδώ και αρκετή ώρα, εδώ και δύο ώρες δηλαδή. Από ό,τι βλέπω εδώ τουλάχιστον στα μηνύματά σας, το κουρσάρος ΜΑΚ κάπα μη κεφαλαίο, πάντοτε ελληνικά γράμματα για να μπορούμε να επικοινωνούμε έτσι μέσω στο Messenger, μέσω Facebook, μέσω ηλεκτρονικού σημείου ενέργειας ακροατών. Καλά το από αυτό είναι πολύ πρωί και ξέφυγα λίγο, τέλος πάντων.

0: Σαν σήμερα λοιπόν 18 Ιουλίου έχουμε κάποια γεγονότα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε και εσείς, όπως συμβαίνει σε κάθε εκπομπή, θα πρέπει να τα μεταφέρουμε ακούγοντας πάντα έτσι ωραία ελληνικά τραγούδια, αυτά που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα στην μουσική μας μνήμη και στην πολιτιστική παράδοση μέσω ήχου και τραγουδιού στον κόσμο πια και όχι στην Ελλάδα, γιατί ο Έλληνας είναι παντού και τα ελληνικά τραγούδια ακούγονται σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στην καρδιά σου άσε να ρηχτώ.
0: Σαν σήμερα είναι έτη 18 Ιουλίου μετά Χριστό το 64 ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά της Ρώμης. Εμείς μάθαμε ότι τη φωτιά αυτή την έβαλε ο Νέρονας, έτσι, η φωτιά του Νέρονα. Και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα, ίσως το μεγαλύτερο της ιστορίας. Και οι κατηγορίες ότι ο Νέρον έκαψε τη Ρώμη ξεκίνησαν επειδή είχε αναφέρει ότι η Ρώμη πρέπει να ανοικοδομηθεί, και αργότερα, όταν δεν ήταν στη Ρώμη, όταν έπιασε φωτιά, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι ιστορικοί παλιοί και σύγχρονοι, δεν ήταν στη Ρώμη, ήταν κάπου αλλού.
1: Έσταξα τον ήλιο.
0: Ο Νερονός ήταν στα θερινά του ανάκτορα. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια περιοχή είναι τα θερινά ανάκτορα. Ήταν εκεί ένα λοιπόν από τα μεγαλύτερα ψέματα της ιστορίας. Αλλά στη συνέχεια προέβη ο Νερονός, επειδή τον κατηγόρησαν, τόρεξε στους χριστιανούς και προέβη σε φρικτά βασανιστήρια εναντίον των χριστιανών, να γράφεται στο ιστορικό και γενέστε του σήμερα.

Στο μεταξύ, σαν σήμερα, δηλαδή από το 1870 18 Ιουλίου, ο Πάπας δεν έχει άδικο. Ό,τι και να πει ο Πάπας έχει δίκιο. Γι' αυτό καμιά φορά λέγαμε και εμείς ο Πάπας είσαι, όταν μας έλεγε κάποιος κάτι και επέμενε γι' αυτό. Υιοθετήθηκε λοιπόν σαν σήμερα το αλάθητο του Πάπα. Είναι ένα δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σύμφωνα με το οποίο ο Πάπας δεν κάνει λάθος όταν μιλάει για θέματα που αφορούν την πίστη ή την ηθική. Αλήθεια, πόσα λάθη έχει κάνει ο Πάπας?

σπαστικά. Αυτό λοιπόν και με το αλάθητο του παπά. Για να δούμε τι άλλα γεγονότα από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν μπορούμε να αναφέρουμε ακόμη σήμερα. Παραδείγματος χάρη μπορούμε να αναφέρουμε τι έγινε το 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης τότε στην Ισπανία. Ξεκίνησε τότε ο εμφύλιος Ισπανικός πόλεμος, κράτησε ως το 1939 και τελικά, αν θυμάστε, τέλειωσε με την πλήρη επικράτηση του Φράγκου. Βέβαια, πού να τα θυμάστε αυτά οι νεότεροι, εξάλλου αυτά δεν τα κάνετε στο σχολείο. Στο σχολείο κάνετε άλλα πράγματα, ξέρω εγώ. Μπορεί να γίνει και μια διάλεξη, ξέρω, παραδείγματος χάρη, για τη γυμνή ποδηλατοδρομία, έτσι. Γιατί όχι, και να έρθει να σας μιλήσει κάποιος από το Δήμο, παραδείγματος χάρη. Γιατί να μην δεν γίνει και αυτό, ή από κάποιο πανεπιστήμιο. Ενώ σαν το έτος 2002, σαν σήμερα, ο αρχηγός της Ελλάς Φώτης Νασιάκος ανακοίνωσε επίσημα ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του Ελλάς, ελληνική αστυνομία, εννοώ, όχι το άλλο το κόμμα, το καινούριο. Ουσιαστικά την εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα τη 17 Νοέμβρη, ενώ απέδωσε στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων. Δεν ξέρω. Ήταν τόσο δύσκολο, ρε παιδί μου, ας πούμε, να γράφεις προκηρύξεις. Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω ειλικρινά.

Αφήνω έτσι να έρχονται κάποια μηνύματα, να έρθουν ακόμη λίγα, έτσι να μην τα λέω. Να τα λέω, εντάξει, θα τα χωρίσω σε λίγο, να πούμε για τα μηνύματά σας. Αυτά βέβαια, όπως θυμάστε και εσείς, όσοι είστε λάτρεις της εκπομπής. Δεν ξέρω, υπάρχουν λάτρεις της εκπομπής, ενδεχομένως και ναι, να υπάρχετε, έτσι δεν είναι? Και βλέπω εδώ συνέχεια καινούργια αιτήματα φιλίας. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ, σας κάνω εδώ και εσάς τους 4 καινούργιους φίλους σήμερα. Σε λίγο λοιπόν θα περάσουμε και στα δικά σας μηνύματα. Για να κατέβει λίγο, δεν κατεβαίνει. Θα προσπαθούμε να το κατεβάσουμε, δεν κατεβαίνει τώρα. Τι να κάνουμε, πώς θα το ταιριάσουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τώρα εδώ πέρα. Για να μπούμε μέσα στον καιρό, να πάμε στις περιοχές που θέλουμε, γιατί αυτό το πιο ακριβό δίκτυο σε ολάκερο τον κόσμο δεν μας κάνει το χατήρι να κατεβαίνει και γρήγορα. Όταν είσαι ένα από τα πιο ακριβά έτσι, δίκτυα, αυτό το ίντερνετ στον κόσμο, δεν θα πρέπει να είσαι και ένα από τα πιο γρήγορα? Εκτός αν μέσω διαφημίσεων, όπως βλέπουμε κι εμείς, εντάξει, πληρώσουμε κάτι παραπάνω, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.

0: Για να πάμε λοιπόν να δούμε και τι καιρό θα κάνει. Μας έκανε το χατήρι ο καιρός και θα ήθελα να ξεκινήσω τον καιρό, παιδιά, από τη Φλόρινα. Εκεί, επειδή θα έχουμε αρκετή ζεστή μέρα, να αρχίσουμε λίγο έτσι πιο δροσερά. Στη Φλόρινα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ναι, όπως τα ακούτε, στη Φλόρινα. Αυτή την ώρα, αυτό το πρωινό, αλλά το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει, όπως φαίνεται, τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι πάλι 34 θα έχουμε, αλλά το πρωί θα έχουμε 20. Και τη Δευτέρα σιγά-σιγά η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει, με μία μικρή άνοδο, όπως δείχνει την Τρίτη, αλλά την Τρίτη θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ το πρωί θα έχουμε 18 και 19 ηλιοφάνεια στην Φλόρινα όλη την ημέρα. Να φύγω από τη Φλόρινα, να έρθω λίγο εδώ τώρα, εάν μου επιτρέπετε, στην Θεσσαλονίκη, για να δούμε τι καιρό θα κάνει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, για να δούμε τι γίνεται εδώ, γιατί δεν με κατεβάζει Θεσσαλονίκη. Ελάτε αγαπητέ μου, κατεβάστε μου. Δεν κατέβασε, δεν πειράζει. Θα σας το πω εγώ τώρα από τον καιρό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέσω χάρτη. Έτσι, για να μην καθυστερούμε κιόλας. Εδώ βλέπω Θεσσαλονίκη, είχαμε το πρωί ένα 25, να σας πω, είχαμε 26 βαθμούς στην Καλαμαριά, πάνω ψηλά στο Αενγιάννη, στο Φίνικα, την ώρα που ερχόμουν. Ήταν ακριβώς 5.30 που περνούσα από εκεί και η θερμοκρασία ήταν 26 βαθμούς Κελσίου. 25 βρήκα εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα, εδώ είναι και πιο ψηλά, εκεί κοντά έχει θάλασσα. Και ευτυχώς παντού υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, έχουμε αρκετά δέντρα, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές εκτός κέντρου, ένα κέντρο που δεν έχει μητροπολιτικά δασόδη, πάρκα και μεγάλα συντριβάνια όπως γίνεται σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή μπορεί να ρυθμιστεί και αυτό. Να πούμε ότι η θερμοκρασία στην Ορεστιάδα, για να δούμε εκεί ψηλά στον Εύρο πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, θα είναι γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. 32 θα έχει η πόλη της Καβάλας, 33 της Αλεξανδρούπολης. 32 βαθμούς θα έχουν τα Μουδανιά, 35 θα έχουν οι Σέρες. Εκεί θα χτυπήσουμε κι εμείς, γύρω στο 35 με 36, όπως τουλάχιστον βλέπω εδώ το χρωματισμό του χάρτη θερμοκρασιών. 34 βαθμούς θα έχουμε στα Γρεβενά το μεσημέρι σήμερα, 37 θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα, 38 στην Άρτα και στο Μεσολόγγι, όπως και στην Πελοπόννησο, στην Πάτρα και στις περιοχές του Πύργου, 34 βλέπω εδώ με 35 στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα, 36 θα έχει Κόρινθος, 36 με 37 και στην Αθήνα, στο εσωτερικό ενδεχομένως να πιάσουμε για κάνα βαθμό μεγαλύτερο. Πιο δροσερή ημέρα στη Χαλκίδα σήμερα, 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Το Ιόνιο θα έχει 37, το Αιγαίο θα έχει 37, επίσης έως 37, γιατί το κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο θα έχουν θερμοκρασία γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, καλή δροσιά. 34-35 βαθμούς θα έχουν περίπου τα νότια της Κρήτης και όχι τα βόρεια, εκεί η θερμοκρασία πάντα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι αέριδες δεν θα μας επηρεάσουν, θα πρέπει να σας πω. Οι αέριδες, οι οποίοι αυτή την ώρα είναι βοριάδες στο Αιγαίο, βοριάδες στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, νοτιάδες από το ύψος της Λευκάδας, από τουλάχιστον βλέπω εδώ και πάνω, και κάπως έτσι θα συνεχίσουν. Νοτιά έχουμε στον Θερμαϊκό, ο οποίος θα φτάσει σήμερα και τα 4 σε κάποιες περιπτώσεις μποφόρ. Τα μποφόρ στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι και τα 6-7 στα ανοιχτά. Τίποτε, νυνεμία, άντε να έχουμε 3 μποφόρ ως εκεί, 3 βαριά 4 στα ανοιχτά στο Ιόνιο. Έτσι θα πάει η σημερινή μέρα, έτσι θα πάει και με τα μποφόρ και στο Αιγαίο να πέφτουν, γιατί άρχισαν να έρχονται και περισσότεροι τουρίστες, το καταλαβαίνω από το αεροπλάνο που περνάνε πάνω από το σπίτι μου για να πάνε.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Radio Le! Radio Le!
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδο στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Δεν μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι δεν ήρθανε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν φίλη δεν ήρθε. Ή κάνω λάθος? Αρχίζουν οι αγκαλιές σιγά σιγά από τους ερωτευμένους. Αρχίζουν τα καλοκαιρινά φυλάκια και αρχίσαν και οι εκδρομούλες, πάνε έλα, ιδιαίτερα Σαββατοκυριακά προς παραλίες και μέρη εξωτικά και μαγικά στις θάλασσες και όχι μόνο της Ελλάδας. Οπότε θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στο δρόμο και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, ας πούμε, που ερχόμουν σήμερα το πρωί ανατολικά προς δυτικά για να μπω Κωνσταντινοπολίτικα. Και φτάνω εκεί που ήταν το τούνελ. Για όσους περνάτε από το σημείο, ξέρετε, με ένα στενό δρόμο. Είμαστε τρία αυτοκίνητα, η πινακίδα λέει 60 και εμείς πηγαίνουμε 70 στη δεξιά μεριά. Και μας περνάει ένα φορτηγό τεράστιο με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Διότι είμαστε στον τόπο που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει, ό,τι νομίζει, ό,τι του καπνίζει.

Δεν είπαμε τι θα έχουμε από βροχές, από μπόρες και από καταιγίδες που λέγαμε νωρίτερα τον καιρό, γιατί βλέπω ότι το απογευματάκι έτσι γύρω και από τη Θεσσαλονίκη είχαμε και χθες συννεφιά. Σήμερα όμως βλέπω εδώ από το γενικά στην κεντρική δυτική είχαμε και χθες συννεφιά. Σήμερα όμως βλέπω εδώ

Στα Σκόπια, στο μοναστήρι, 36 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι και εκεί θα είναι καθαρός ο ουρανός, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Στην Κύπρο, στην Πάφο, η θερμοκρασία στην Κύπρο είναι λογικές αυτή την εποχή, 31, 32, 33 βαθμούς, ηλιοφάνεια, και εκεί θα πάει και τις υπόλοιπες ημέρες. Σήμερα στην Πάφο το πρωί είχαμε 24 βαθμούς σε Κελσίου. Στη Βόρειο Ήπειρο, στο Αργυρόκαστρο, για να δούμε τι καιρό θα κάνει και στη Βόρειο Ήπειρο. Και εκεί ηλιοφάνεια, και εκεί 36 σε βαθμούς Κελσίου, 37 θα χτυπήσει το θερμόμετρο αύριο, θα κοκκινήσει τη Δευτέρα, θα πάει στους 39 για να αρχίσει να πέφτει από την Τρίτη, με ηλιοφάνεια στο Αργυρόκαστρο όλες αυτές τις ημέρες. Εκεί που θα έχει λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί Κελσίου και θα έχουμε βροχές, και αύριο είναι στην Τραπεζούντα. Στην Τραπεζούντα λοιπόν η θερμοκρασία σήμερα το πρωί ήταν 21 βαθμοί Κελσίου και δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Το μεσημέρι τα ίδια αύριο, αλλά αύριο θα έχουμε και βροχούλα. Πρώτου και εμείς να μπούμε μες στα βάσανα τη ζωή. Τώρα θα πείτε γιατί σας λέω τον καιρό στην Τραπεζούντα. Διότι πάρα πολλοί από εσάς που με ακούτε, και εγώ προσωπικά, έχουμε και δεύτερη πρωτεύουσα, έτσι, την Τραπεζούντα.

0: να σε χάνω.
1: Εάν υπήρχε έστω μία ρογμή στο χρόνο, μία, και μπαίναμε μέσα στο παρελθόν, κάνοντας μία σύγκριση με το σήμερα, η ζωή θα ήταν πολύ, μα πολύ καλύτερη στο παρελθόν. Είναι σαν τα παλιά 50 ευρώ που έχουν μεγαλύτερη αξία από ένα σημερινό νόμισμα σε ευρώ των 100. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Το κόστος της ζωής ανεξέλεγκτο. Η κοινωνία προσπαθεί να βρει διεξόδους. Δεν της το προσφέρουν όμως οι αποτυχημένες πολιτικές. Διότι, ξέρετε κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο η επιβάρυνση στο εισόδημα, η συνεχής ακρίβεια που δεν έχει σταματημό, αλλά είναι και η ποιότητα της ζωής μας. Οι παρεμβάσεις των αρμοδίων δεν είναι, πώς να το πω, επαρκώς ουσιώδεις. Ολιγοπόλια στην ενέργεια, ολιγοπόλια στην υγεία, στα τρόφιμα. Με ένα δυστυχώς πάρα πολύ υψηλό κόστος ζωής, λόγω και της στεγαστικής κρίσης. Υψηλά ενίκια. Στην Ελλάδα τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νοικοκυριά δαπανούν μέχρι και 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Και να είχαμε και μόνο αυτά, πρέπει να ταΐσουμε και τις τράπεζες. Η κερδοσκοπία των τραπεζών στην ημερησία διάταξη. Και τα στοιχεία, τα διαφημιζόμενα με τους πραγματικούς δείκτες ανάπτυξης. 7 στα 10 νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα καθημερινά έξοδα, λέει η Ελστάτ. Λέει η ίδια η Eurostat. Με τα διαχρονικά στοιχεία να αποδεικνύουν ότι στον τόπο μας τα μεγαλύτερα οικονομικά βάρη να κατανέμονται σε πολίτες που διαθέτουν μικρότερες ευθύνες για τη διαμόρφωση της οικονομίας. Να το ταγυριστάθεις. Αυτό που ακούμε, πώς το λένε, οι διαχρονικές παθογένειες. Καλύτερα να εκπορευθεί σε αυτούς που θα έπρεπε να έχουν τα περισσότερα φορολογικά βάρη, αλλά συνεχώς τη γλιτώνουν. Λέω αυτή τη λέξη για να μην πω όλη την άλλη που αρχίζει από πιθ και με παρεξηγήσετε. Είναι και οι μάγοι των κυβερνητικών επιτελείων τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, ξέρουν τι τους γίνεται. Ή απλά προσπαθούν να διαχειριστούν δικών τους ή δικά τους σκάνδαλα. Θα μου πείτε τώρα σκάνδαλα. Υπάρχουν στην Ελλάδα σκάνδαλα. Έτσι, παραγράφονται όλα.

σιγά, έτσι, ή εκδικάζονται οι υποθέσεις με την ελαφρότητα του είναι. Τέμπι, ο ΠΚΠΕ, Πρέντατορ, απευθείας αναθέσεις. Και τελικά τι μένει? Μένει για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να ευθύνονται η θριαβολογία. Και πρωτεύουν και στις δημοσκοπήσεις. Τι να πει κανείς? Αλλά εμείς τι κάνουμε? Κουράγιο. Μια ζωή στο κουράγιο είμαστε.

0: Το πρώτο μήνυμα σήμερα ήταν του καλού μας φίλου, του γνωστού Τάσου, του Αναστάσιου του Καζαντζίδη. Καλημέρα και στον αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού, φίλε Κουρσάρε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της μεγάλης πρωταγωνίστριας του θεάτρου και του κινηματογράφου, γιατί στη Μάρο Κοντού αναφέρεται ο καλός μας φίλος ο Τάσος. Καλό παράδεισο. Και τώρα λίστα δικά μας. Μετά την παράδοση και το υπόλοιπο κομμάτι που είχε απομείνει της Εγνατίας Οδού, τι λες εδώ τώρα, P90Y, τα εγγένεια θα γίνουν την Τετάρτη που έρχεται. Να είμαστε προετοιμασμένοι για το δεύτερο ημίχρονο, όπως ακριβώς τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Κάτσε ρε, τα σου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για την Εγνατία Οδό ή κάτι άλλο θες να πεις, για να δω. Α, όχι, εδώ στην περιοχή μας η μεγάλη πείνα και ο μεγάλος χαλασμός, αυτό ναι, που θα γίνει στην πόλη, στα στενά του Βοσπόρου. Ο Θεός να μας προστατεύει. Καλή συνέχεια, φίλε Κουρσάρε, και τα λέμε αύριο Κυριακή από τον αληθινό Πόντιο Έλληνα πατριώτη. Τάσο, γεια σου Τάσο Λεβέντη.
1: Γεια σας, το θάρρος δεν πήρανε.
0: Από το Μανχάιμ, πρωινός, ο φίλος μας ο Γιάννης είναι εδώ, ενώ ο Αρίστος, καλημέρα Αρίστο, καλημέρα στον Περιβόλι, στον Εύωσμο, μου στέλνει ένα, να το δω μετά, ένα βιντεάκι, αμήνεστε περί πάτρης. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω Αρίστο ότι κάποιοι δεν αμήνονται για την πάτρη, για την πάρτη τους, έτσι αμήνονται και για την τσέπη τους. Και προσπαθούν να καλυφθούν με νόμους της σιωπής. Από την Κοζάνη ο φίλος μας ο Γιώργος είναι εδώ, είναι μαζί μας, όπως και ο φίλος μας ο Αναστάσης, ο Αναστάσιος ο Χατζήλας, ο οποίος μου γράφει και μου στέλνει και φωτογραφία της Ουρανούπολης. Καλημέρα αδερφέ Απόστολε, καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

0: από την Εδιψώ. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης είναι εδώ, είναι μαζί μας, όπως και από τα Κραβενά η κυρία Δήμητρα με τα σύζυγου.
1: Ούτε λυπίδα καμίδα.
0: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μας τον Γιώργο στην Κρύα Βρύση και στα παιδιά που δουλεύουν στα Γιαννιτσά και μας ακούνε και σήμερα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη Σοφία που μας ακούει στο κέντρο εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Για τους μικρούς είναι μεγάλο.
0: Και να στείλω και τα χαιρετίσματά μου και την καλημέρα μου στο φίλο μου στον Γιώργο στον Ιδρύ της Λευκάδας. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στον Ιδρύ. Η βαριά βιομηχανία της χώρας μου γράφει πονάει και εμείς μαζί της. Φυσικά ο Γιώργος αναφερόμενος στον τουρισμό. Ο τουρισμός που φέτος δεν είναι αυτός που περιμέναμε να είναι. Για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής μέχρι τουλάχιστον και το μήνα του Αυγούστου. Είναι κάποιοι οι οποίοι τις διακοπές τους, κάποιοι Ευρωπαίοι όπως παραδείγματος χάρη οι Ιταλοί, τις κάνουν από Αύγουστο και μετά μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε αν μας τύχει κάτι καλό τουλάχιστον στη Δυτική Ελλάδα και στους στα Ιωνίους νήσους.

0: Η φίλη μας η Σουζάννα εδώ από τη Θεσσαλονίκη είναι μαζί μας. Μας στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό και ένα ωραίο καφεδάκι με υπέροχη λουλουδία. Πόσα λουλουδία είναι αυτά, ένα. Να τα ξέρα κιόλας. Τρία, τέσσερα. Α, δεν τα γνωρίζω. Ειλικρινά δηλαδή δεν ξέρω γιατί τα λουλούδια δεν τα γνωρίζω όλα. Δεν έχει τριαντάφυλλα, οπότε τι να σας πω κι εγώ. Τι είναι αυτό, ορτανσία είναι? Αν είναι ορτανσία, είναι πραγματικά μια υπέροχη οπτασία.
1: Μέλι, μελισσάκι μου, θα πάρω το δισάκι μου και δρόμο...
0: Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω σε λίγο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στο κουρσάρο σε Mac εδώ, στο Messenger, στο Facebook, για να βλέπω, να τα διαβάζω και σε αυτή την εκπομπή του Μετρόπολης 95,5. Προσοχή στο δρόμο, παιδιά. Προσοχή στο δρόμο. Σήμερα είχε και αρκετή κίνηση, να πω, ο περιφερειακός, ένθεν και εκείνθεν. Και από τις δύο πλευρές κατευθύνσεις, και προς ανατολικά και προς δυτικά, να είστε λίγο προσεκτικοί. 60 λένε οι πινακίδες παντού στον περιφερειακό. 60. Άιντε 70, άιντε 80, αν ξέρω εγώ. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, να φτάσω εκεί. Και επειδή έλεγα για δρόμους, να το είχα πει τις προάλλες, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από αυτά τα οποία σκέπτεται τα διάφορα, εκεί η Φον Ντελάιεν και οι υπόλοιποι έχουν διάφορες φαϊνές, όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι στους διαφόρους τομείς της Ένωσης αυτής της Ευρώπης έχουν διάφορες φαϊνές πώς θα μας πάρουν περισσότερα χρήματα, έτσι, για να βοηθάνε τον Ζελένσκι, παραδείγματος χάρη. Και έλεγα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι σκέπτονται να φορολογούν τα αυτοκίνητα ανάλογα με το μήκος τους, με το πλάτος τους, με τον όγκο τους. Οπότε τώρα, επειδή το συνέχισα λίγο το θέμα να το ψάχνω, να το βρίσκω, είναι κάτι το οποίο ισχύει, συζητιέται πάρα πολύ. Οπότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγάλουν καινούργια μονάδα μέτρησης, μονάδα παρκαρίσματος. Α, να μην ξεχάσω, και επειδή έλεγα και τις διακοπές, έτσι θυμήθηκα, πώς αλλάξανε όμως, πώς αλλάζουν εσείς τα πράγματα. Παλιά λέγαμε θα πάμε 15 μέρες διακοπές. Τώρα λέμε θα πάρουμε 15 μέρες άδεια.
1: Είμαι στο βολάς, χάνω το μυαλό μου, σαν δεν μου μιλάς, μην καρυφαλώ μου.
0: Επειδή έλεγα για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Έχουμε καταλάβει τι παίζεται στην Ένωση? Πόσες ελευθερίες μας θα καταστρατηγηθούν? Εδώ ο Μακρόν έκανε την παρέλαση, θα το μάθατε φαντάζομαι, πήρε φόρα, τα σάρωσε όλα. Έκανε την παρέλαση ιδιωτική. Δεν το έχετε καταλάβει? Ήταν κάποιοι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να πάνε να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Αλλά η Γαλλία κάηκε όχι για αυτόν τον λόγο. Έτσι, επειδή όλοι στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο ιδιαίτερα είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Η Γαλλία κάηκε όταν αποκλείστηκε στο Μουντιάλ του ποδοσφαίρου. Όχι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Βέβαια κάπου βγαίνουν και κάποια κίτρινα γυλαίκα. Τα οποία δεν ξέρω, το χρώμα αυτό υφίσταται ακόμη. Πορτοκαλί ήταν η κίτρινα. Όχι, πορτοκαλί είναι εδώ στους δρόμους που γίνονται, με τις κόκκινες σημαίες που κρατάνε. Και μετά τις παίρνουν και πάνε στη διαδήλωση. Ναι, σωστά αυτές. Πάντως εγώ, για να σας πω την αλήθεια, παιδιά, δεν στεναχωριέμαι. Έρχεται ο Αλέξης, θα κατατροπώσει τον καπιταλισμό. Ο Αλέξης θα κατατροπώσει, ακούστε που σας λέω, δεν κάνω πλάκα, με τον καπιταλισμό. Ξέρετε πώς? Με αυτούς που τον στηρίζουν. Γιάννα Αγγελοπούλου, Πέτρος Κόκαλης, Μελισανίδης. Και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει? Γιατί πανηγυρίζετε κάποιοι ότι θα φέρετε αριστερή κυβέρνηση με Κόκαλη, Αγγελοπούλου και Μελισανίδη? Μήπως αυτό δουλεύεστε? Ο Αλαφούζος είναι με τους άλλους? Ο Ιβάν είναι ανεξάρτητος. Με τους άλλους είναι ο... βέβαια, να έχουν και αυτοί κάποιοι, ρε παιδί μου.
1: Έχει θολώσει το μυαλό μου από σκοτάδι.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει και λίγο χιούμορ το πράγμα έτσι που το είπα, αλλά μπορείτε να τα ερμηνεύσετε κάποιοι όλα αυτά για να βγάλετε συμπέρασμα σε τι ακριβώς πιστεύετε?
1: Μιλάς κι εσύ για...
0: Έχετε καταλάβει κάποιοι ότι ανήκομεν εις την Δύση? Εις την Δύση? Εις την Δύση? Ανήκομεν εις την Δύση, αλλά βλέπουμε με καλό μάτι τη Ρωσία. Αρκετοί Έλληνες. Και με όλα αυτά που γίνονται, πόσοι κομματικοί χώροι αντιδρούν σε όλο αυτό? Έτσι, και επειδή είπα ανήκουμε στην Δύση, συγγνώμη δηλαδή, δεν ανήκουμε απλά στην Δύση. Ανήκουμε στον σκληρό πυρήνα της Δύση. Και ξέρετε τι συνεπάγεται αυτό? Ότι οι δεσμεύσεις μας απέναντι σε διάφορους οργανισμούς, όπως παραδείγματος χάρη το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν εναρμόνιση με αποφάσεις που δεν λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Που δεν αποφασίζει ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο λαός, ούτε η κυβέρνηση μέσω του λαού. Κάποιοι το κάνουνε. Το κάνανε οι Ούγγροι. Το κάνανε οι Πολωνοί. Εδώ ξέρετε γιατί δεν γίνεται. Για να μην φάει σφαλιάρα ο πολιτικός και χάσει την καρέκλα. Και αποφασίζει εθνικό θέμα χωρίς δημοψήφισμα. Με άλλα λόγια, τον έχουν γραμμένο το λαό. Είδε Σκόπια, Πρέσπες, μπαζώματα, νόμοι της σιωπής. Η Πόπη κάνει τα νύχια της, κάνει το πρόσωπό της. Η Πόπη. Και ο άλλος λέει επικαλείται τον νόμο της σιωπής. Τι δεν έχετε καταλάβει? Εάν συνεχίζαμε ακόμη λίγο με ο ΠΚΠ, αν δεν ερχόταν η Κοβέση, θα κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα περισσότερο Φεράρι από ό,τι στην Ιταλία. Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει? Και ο Γερμανός αγρότης θα είχε τρακτέρ 200.000 ευρώ και ο Έλληνας 500.000 ευρώ. Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει? Επίσης, τι δεν έχετε καταλάβει για κάποιους λαλίστατους περί αγροτικής ευπρέπειας και αγώνα, που τελικά κατέληξαν και ως μακεδονομάχοι υποψήφοι σε αυτό το κόμμα που έδωσε όνομα, που έδωσε γλώσσα, που είπε ότι έκανε το πατριωτικό του καθήκον? Τι δεν έχεις καταλάβει, Έλληνα? Τι ακριβώς δεν έχεις καταλάβει? Γιατί δεν κατάλαβες πως οδηγηθήκαμε σε αλλοτρίωση παραδοσιακών στοιχείων βάσει του DNA μας? Γι' αυτό και οι οικονομικές ανισότητες. Γι' αυτό μας δουλεύουν ψιλόγαζοι. Γι' αυτό και πάντοτε θα υπάρχει ένας Μητσοτάκης. Γι' αυτό φαντ και τράπεζες στο απειρόβλητο. Γι' αυτό ενέργεια σε όποιο, με συγχωρείτε, ύψος τιμής γουστάρουν, θέλουν. Μας φτιάνουνε τον πισινό.

σε έναν τόπο και σε έναν κόσμο που έχουμε, παιδί μου, έχουμε και ιδιωτικά νησιά, δηλαδή έχουμε ελληνική γη ιδιωτική. Διάβαζα παραδείγματος χάρη το Αργυρονήσι, ένα ιδιωτικό νησί στο Αιγαίο 240 τόσων στρεμμάτων. Πωλείται, λέει, από την οικογένεια Κρίστη 35 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το νησί, ξέρετε, είναι να πάει λίγο το μάτι μου, Εύβοια με Μαγνησία, έτσι, κοντά στο Πτελαιό. Πτελαιό πήγε να κατασκηνώσεις. Ήμουνα και ομαδόπουλο, μετά έγινα και ομαδάρχης με τον Πάτερ Απόστολο στο Πτελαιό. Λοιπόν, πόσα είναι 35 εκατομμύρια, για να δω πόσοι πρέπει να μαζευτούμε να βάλουμε από ένα χιλιάρικο ο καθένας να το αγοράσουμε. Για να δω λίγο. 35.000 δια 1.000, 3 μηδενικά, κόβουμε άλλα 3, από 35.000 άνθρωποι. Αν βάλουμε από ένα χιλιάρικο, αγοράσαμε εμείς οι 35.000 το Μεγανήσι και το χαρίζουμε στο κράτος. Το Μεγανήσι, λέω, το Αργυρονήσι και το χαρίζουμε στο κράτος, παιδάκι μου. Να κάνω μια έκκληση να μαζευτούμε 35.000 άνθρωποι. Θα μαζευτούμε, νομίζω. Το πολύ πολύ να μαζευτούμε 50 νοματέοι. Πάει και το Αργυρονήσι.

Ο φίλος μου ο Σάκης από τη Βέρεια, αγωνιστική καλημέρα. Ο Γιάννης ο Καλίτσης, επίσης ο καλός μου φίλος από την Πάτρα. Καλή ημέρα, έρχεται η ώρα να πάρουμε πίσω την αξιοπρέπειά μας. Καταδικάζουμε τους μεταπράτες της ελπίδας, τους μετακινούμενους ιδεολόγους. Δεν παραδίδουμε την αξιοπρέπειά μας με επιδόματα. Κάποιοι Γιάννη την έχουν παραδώσει ήδη, έτσι σε πληροφόρο να ξέρεις. Με κάποιους από αυτούς συζητάω και μαζί τους και δεν μπορώ να το καταλάβω. Από το Λονδίνο, ο Βασίλης ο Αδαμίδης, αγαπημένο μου Απόστολε Κουρσάρε, βάλετε δυνατά σου να μην ξανακούσουμε όλους αυτούς τους τυποτάδες. Η φίλη μου η Θεοδώρα, με την καλημέρα της, όμορφο Σάββατο λέει, να έχουμε σε όλους και καλή εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ, καλή μου φίλη, σε ευχαριστώ πολύ Θεοδώρα. Ηχείος είναι μαζί μας και ηχείο σήμερα, ο Κατσαρός ο Μιχάλης είναι μαζί μας. Βλέπω αυτά που μου στέλνεις Μιχάλη, είδα και την εφημερίδα Πολίτης, αυτά που μου στέλνεις, ναι, τα βλέπω. Ο κύριος Αλεξιάδης από το ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης επίσης στέλνει την καλημέρα του. Ο Σάββας ο Φωτιάδης, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας, να έχουμε την υγεία μας και ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλή λευτεριά από τους δυνάστες που μας κυβερνάν, ο Θεός να βάλει το χέρι του, καλή εκπομπή. Σε ακούω πηγαίνοντας το σκύλο μου Βόλτα. Ωραίο αυτό, έτσι, το σκυλάκι, το αγαπημένο, όμορφο πρωινό, όλα ωραία, όλα καλά. Ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Φραγκφούρτη είναι εδώ, είναι μαζί μας. Μπορείτε να γράφετε ένα όχι αν δεν θέλετε να αναφέρω το επώνυμό σας, έτσι, στην αρχή του μηνύματος, όχι και το μήνυμα, για να μην αναφέρω το επώνυμό σας, να αναφέρω μόνο το όνομά σας, παιδιά. Και γιατί βλέπω, επειδή έχουμε και πολλούς καινούργιους φίλους, μην ξεχνάτε, Κουρσάρος Μακ, εδώ στέλνετε το μήνυμά σας, στο Messenger, στο Facebook. Κουρσάρος Μακ, όλα ελληνικά, κάπα μη κεφαλαίο. Το Μπαρμπόσα θα δείτε φάτσα κάρτα. Αποστόλη, ακούμε και υπέροχα τραγούδια. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας θυμίζεις κάποιες άλλες παλιές εποχές. Ο φίλος μου ο Λάμπης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τον Εύος μου. Και ο φίλος μου Ανέστης είναι εδώ από την Καλαμαριά. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω λίγο αργότερα. Αυτά που ήρθαν από ένα δεκάλεπτο και εδώ δηλαδή. Και μου γράφει εδώ για την Καλαμαριά, μου γράφει για το μετρό. Ρε Ανέστη, ποιο τέλος Ιουλίου για Καλαμαριά το μετρό. Βγήκε, είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, είπε λίγο πριν από ότι δεν θα λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει, λέει, με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Όταν είχα βγει Χριστούγεννα, ήταν η Πάσχα, που βγήκα εδώ στην εκπομπή και είπα αν λειτουργήσει μέχρι το καλοκαίρι εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη, εντάξει. Εκτός αν λειτουργήσει, είχα πει λίγο πριν την έκθεση. Δηλαδή, άντε βαριά βαριά να λειτουργήσει τον Αύγουστο. Και τι δεν με κατέβασαν, πόσες γενιές, και στο Facebook και στο Twitter. Κοίταξε όμως πώς έρχονται τα πράγματα. Για να έχει, λέει ο κύριος Δήμας, να λειτουργήσει με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Εμείς εδώ φωνάζουμε τόσα χρόνια, στην Αθήνα δεν φωνάζανε και το μετρό έφτασε στον Πειραιά. Εκεί δεν έφτασε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, με τόση μεγάλη απόσταση σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης. Δεν έφτασε με υψηλές προδιαγραφές. Θα έχουμε υψηλότερες εμείς προδιαγραφές από το μετρό της Αθήνας και του Πειραιά. Και αν είναι να λειτουργήσει με τις υψηλότερες προδιαγραφές, γιατί δεν το αφήνετε για τα Χριστούγεννα. Τι παραμύθι τρώμε. Βγήκε και ο κύριος Σταχιάος και τι μας είπε. Μας είπε ότι μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Λίγο ρε παιδί μου, μπορεί να καθυστερήσει, είπε ο κύριος Σταχιάος, λίγο. Δηλαδή θα καθυστερήσει για τέταρτη φορά με τις δηλώσεις σας κύριε Υπουργέ μέσα στο χρόνο, έτσι. Αλλά θα λειτουργήσει. Τι θα λειτουργήσει, δεν θα λειτουργήσει, είναι δυνατόν να μην λειτουργήσει.

0: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
1: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Εδώ είμαστε στην Μακεδονία, στην πραγματική Μακεδονία, στην πρωτεύουσά της, στη Θεσσαλονίκη. Σημαδιακά άλλα, γιατί εκπέμπουμε από τα Κωνσταντινοπολίτικα.

μαζί με Up Home. Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home στη Θέρμη. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα. Φωτιστικά και λευκά είδη. Τα πάντα γύρω από τα χρηστικά είδη για το σπίτι. Up Home. Μην ξεχνάτε, συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316, επαναλαμβάνω, 2316 00 92 21. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά. Παραδοσιακές. Συνεχίζουμε, άλλοι ξυλώνονται, άλλοι...

0: Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Νύχτα. Καρτέλ, καρτέλ, καρτέλ.
1: Εγώ ξυλώθηκα και συμπαλώθηκες. Νύχτα με τυλίξες.
0: Δεν ξέρω εάν διαβάσατε τώρα τελευταία τι συμβαίνει με τα ενίκια. Αθήνα, μέσος όρος μηνιαίου μισθώματος 80 έως 100 τετραγωνικά 1500 ευρώ.
1: Δεν εφώναξα.
0: Θεσσαλονίκη, δύο δωμάτια 600 ευρώ. Στην πιο καλή περίπτωση, μέσο όρος. Πάτρα 550, Ηράκλειο 7,5 εκατοστάρικα.
1: Εγώ ξυλώθηκα και συμπαλώθηκες. Νύχτα με τυλίξες, γεραγατζώθηκες. Εγώ ξυλώθηκα.
0: Με τα γνωστά περί μισθών. Έτσι, γιατί κάποιοι λέτε, γιατί τα ενίκια στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι ακριβά.
1: Κατάλαβα πως τα έχεις φέρει.
0: Τα ενίκια. Εντάξει, στη Φραγκφούρτη ας πούμε μου λέγε ένας φίλος 1800 ευρώ νοικιάζει ένα σπίτι γύρω στα 65-70 τετραγωνικά, δεν θυμάμαι πόσο μου είπε. Ψάχνοντας βρήκα ότι το ίδιο στη Στοχόλμη κάνει γύρω στα 1500. Πώς είναι η μισθή στη Γερμανία, πώς είναι στη Σουηδία? Σκεφτείτε ότι στη Σουηδία ο μέσος όρος μισθού, ο μέσος όρος μισθού είναι 4.350 ευρώ. Και αν το πάρουμε λίγο με την ώρα, γιατί αυτή η σύγχρονη Ευρώπη, η σύγχρονη Δύση, η καλή πλευρά της ιστορίας που φέρνει συνεχώς, λέει ότι φέρνει φθηνά εργατικά χέρια, ενώ για κάποιους άλλους, για κάποιο άλλο λόγο με συγχωρείτε, φέρνει εδώ αυτούς που τους φέρνει. Γιατί όταν σας μιλήσω για τον εκμουσουλμανισμό της Ευρώπης, συγκεντρώνω περισσότερα στοιχεία ότι έχουμε πόλεις στην Ευρώπη που έχουν σχεδόν περισσότερα τζαμιά από ό,τι έχουν εκκλησίες. Έχουμε χώρες που εκεί αστυνομικοί πυροβολούν πλέον. Στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός ανά ώρα, έτσι, είναι 4,90 ευρώ. Στη Βουλγαρία είναι 4, στη Ρουμανία 4,58 και οι Σλοβαίνοι μας πέρασαν και τον πήγαν 7,37 ευρώ, διπλάσιος δηλαδή από ότι ο κατώτερος ανά ώρα στην Ελλάδα. Και αν πάτε σε αυτές τις προηγμένες χώρες που λέτε πόσο έχουν εκεί τα τρόφιμα, πόσο έχουν τα ενίκια, Λουξεμβούργο, μέσος όρος μισθού 15 ευρώ ανά ώρα ο κατώτατος. Ο κατώτατος 15 ευρώ ανά ώρα ο κατώτατος. Στην Νορβηγία από 17 έως 23 ευρώ ανάλογα του τομέα εργασίας. Αυτά αντιστοιχούν στα 4,90 στο τάλιρο δηλαδή της Ελλάδας, έτσι. Στη Δανία 17 έως 20 ευρώ. Στη Φιλανδία οι ανεδίκευτοι, δηλαδή πάνε πρώτη φορά να μάθουν τη δουλειά, παίρνουν από 10 έως 12 ευρώ την ώρα. Και ο μέσος ωριός μισθός είναι 26,5 ευρώ την ώρα. Στην Ιταλία ανά ώρα μέσος όρος μισθού 25 ευρώ, μικρότερος 10 ευρώ ανά ώρα. Ένα σπίτι γύρω στα 70 τετραγωνικά μέτρα στη Σικελία κοστίζει 500 ευρώ. Στην Ιταλία από 900 μέχρι 1300. Στη Γαλλία μικρότερος κατώτατος μισθός ανά ώρα, μικρότερος 11,88 ευρώ. Παιδιά, να μην συνεχίσω. Τι σύγκριση να κάνουμε? Γιατί βγαίνετε σε κανάλια και πάνελ και μας συγκρίνετε με τις χώρες του εξωτερικού? Για ποιο λόγο το κάνετε? Μας θεωρείτε κορόιδα?

Εν τω μεταξύ η ακρίβεια συνεχίζεται έτσι καθημερινά. Τώρα να μην πω για ενέργεια πάλι. Και όχι μόνο αυτό, και η μαστροπία. Δεν κάνω πλάκα, θα σας διαβάσω τώρα εδώ πέρα μία είδηση. Από αυτές που περνάνε ας πούμε στα site πια. Δεν περνάνε έτσι την ισογραφία, δεν τους αρέσουν αυτές οι λέξεις. Και μάλιστα θα παρατηρήσετε για κάτι άλλο. Όταν κάτι κάνει κάποιος δικός μας, η μεδαπός. Όταν κάνει κάποιος άλλος από άλλη χώρα, δεν αναφέρουν καν τι είναι η μεδαπός, αλλοδαπός, από ποια χώρα είναι. Σας διαβάσω λοιπόν για να βρω λίγο εδώ πέρα τώρα την είδηση. Εδώ είναι. Μαστροποί από τα Βαλκάνια εκδίδουν κυρίως αλλοδαπές, άρα και Ελληνίδες, και γυναίκες Ρωμά. Μεταφέρονται με βαν από την Πάτρα σε διάφορες υπαίθριες τοποθεσίες και εξαναγκάζονται σε πορνεία έναντι 10 έως 20 ευρώ. Όσο είναι το μικρότερο μεροκάμωτο, δηλαδή στην Ιταλία. Εξυπηρετώντας, δεν πρέπει να περάσει έτσι αυτή η είδηση. Δεν πρέπει να περάσει έτσι. Εξυπηρετώντας μέχρι και 30 πελάτες το βράδυ. Μία γυναίκα, συνεχίζει η είδηση, αστυνομικός, αναφέρει ότι κάποιες τοπικές αρχές προτιμούν να αγνοούν το γεγονός για να αποφεύγουν εντάσεις. Το υπαίθριο πορνείο είναι μετακινούμενο. Οι πελάτες είναι συνήθως Ινδοί, Πακιστανοί και από τον Μπαγκλαντές. Φτηνά εργατικά χέρια δηλαδή και ανήλικα. Οι μαστροποί πρώτον έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Αυτή είναι μια δικιά μου ερώτηση. Οι μαστροποί έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Αυτοί που κάνουν τα στραβά μάτια θα έχουν κάποιες επιπτώσεις. Και τι έγινε. Όλοι μας ξέρουμε. Όλοι μας γνωρίζουμε. Πώς να το γνωρίζουμε. Σας παρακαλώ τώρα. Και ό,τι γίνει. Και όπου πάει. Και όπου μας βγάλει. Και ό,τι συμβεί. Και ο νόμος της σιωπής. Και μη μιλάτε.

Καλημέρα στην Βέβη, καλημέρα στη Φλόρινα, καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο. Καλημέρα στο Σάκη από την Τριανδρία, αγωνιστικό χαιρετισμό στέλνει και η Σάσα από Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Πάλι καφεδάκι μου στείλε σήμερα. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας ακούει στην Βέρεια. Και ο φίλος μου ο Γιώργος από την Πάτρα, έτσι, ο οποίος στέλνει την ιστορία της Παλούμπας. Παλούμπα είναι ένα χωριό το οποίο το ξέρω και θα σου πω γιατί το ξέρω. Το χωριό του Δημήτρη του Πλαπούτα, και μου στέλνει όλη αυτή την ιστορία του αγωνιστή αυτού της ελληνικής επανάστασης που πήρε μέρος στη μάχη των Δερβενακίων, στην άλωση της Τριπολιτσάς, στη μάχη στο Βαλτέτσι. Το Βαλτέτσι ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων κατά την επανάσταση του 1821. Πήρε μέρος και σε πολλές άλλες μάχες. Λοιπόν, κάποτε όταν έκανα την πρακτική μου, έτσι, σαν μηχανολόγος στον ΟΤΕ που δούλευα κάτι καλοκαίρια, θυμάμαι είχαμε κάποιον από την Πελοπόννησο, από κάτω, από την Τρίπολη, από την Αρκαδία, και πώς θα τον κολλήσω, πώς θα τον κολλήσω, μου λέει εσύ από πού είσαι, του λέω Πελοποννήσιος, του λέω από την Παλούμπα. Όταν πρωτογνωριστήκαμε, λέει, αποκλείεται. Λέω, γιατί αποκλείεται, επώνυμα, λέει, σαν το δικό σου δεν έχουν. Και τι λες εσύ τώρα. Πες μου, λέει, το χαρακτηριστικό της Παλούμπας. Του λέω, 12 οι Παλουμπέοι, 13 καπετανέοι. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, λέει, πού βρέθηκες εσύ εκεί. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, πλάκα του έκανα. Διότι αυτό μου το είχε πει κάποιος, ο οποίος επίσης, καλέ μου φίλε Γιώργο από την Πάτρα, μου μιλούσε τότε για τους αγωνιστές του 1821. Είχα κάποιον εκεί στην παρέα, ο οποίος ήξερε όλη την ιστορία απ' έξω. Και μου έλεγε για τον Πλαπούτα που δικάστηκε στον Ναύπλιο για εσκάτη προδοσία μαζί με τον Κολοκοτρώνη. Οπότε μου έμεινε και εμένα αυτό. 12 οι Παλουμπέοι, 13 καπετανέοι. Και ψάχνοντας το λίγο περισσότερο, βρήκα ότι οι καπετάνοι ήταν περισσότερο από τους κατοίκους εκεί, στην Παλούμπα, στην Αρκαδία. Και έτσι το είπα αυτή την ατάκα. Οπότε 12 οι Παλουμπέοι, 13 καπετανέοι. Καλημέρα στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Ο φίλος μου ο Νίκος, δύο αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία από τη Σκίδρα και στον φίλο μου τον Ευάγγελο από Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Για να πάμε να δούμε και τα άλλα. Νικολάκη Σαμπανόπουλε. Νίκος Σαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλέ μου φίλε Νίκο. Η φίλη μου η Ζηνοβία Ελευθεριάτου, καλό Σαββατοκύριακο. Αναλαμπές, καλημέρα πάνω σε ένα υπέροχο ποτήρι με καφεδάκι. Καλημέρα, Δυναμική, και μου στέλνει και μία εικόνα, φαίνεται εδώ, είναι πάνω από τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να είσαι πάνω Άνω Πόλη, είναι αυτό που μου στέλνεις, Μιχάλη, μάλλον Άνω Πόλη αυτή η φωτογραφία. Καλή σου μέρα, Μιχάλη. Άγγελος Σμαραγδής, καλημέρα. Η Ελλάς είναι, αν δεν αλλάξει μοντέλο, δεν υπάρχει δεξιά-αριστερά, και στη χώρα μας οι δίδες σύμμαχοι τη θέλουν στα αποδυτήρια και γκολ από τα αποδυτήρια δεν βάζεις, γιατί ο αντίπαλος παίζει χωρίς αντίπαλο. Ή αν έχει φίλο τον πρόεδρο της UEFA, Άγγελ, έτσι. Αν είναι κολλητός κάποιου ποδοσφαιριστή σου, για να οικονομήσουμε και λίγα περισσότερα όταν ο ποδοσφαιριστής βάλει τα παπούτσια του στο ράφι. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα, να μην συνεχίσω, να μην πω κάτι άλλο. Μουντιάλ, φαντάζομαι, βλέπεις. Πέτρος Καραβίδας. Καλημέρα, Απόστολε, με υγεία και ευτυχία. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Οι περισσότεροι χάνουν τη δύναμη γιατί αγνοούν αυτούς τους κανόνες. Αν σταματήσεις να κινείσαι, αν κοιμάσαι λιγότερο από 7 ώρες, αν αποφεύγεις την πρωτεΐνη, αν αποφεύγεις τον ήλιο, αν σταματήσεις να σηκώνεις βάρη, αν γκρινιάζεις περισσότερο, αυτό μ' άρεσε. Αν πιστεύεις, όπως εγώ δηλαδή που γκρινιάζω στην εκπομπή, αν πιστεύεις είμαι πολύ μεγάλος, μετά τα 60, αν θέλεις να βελτιώσεις την υγεία και την ευεξία σου. Ξέρεις πότε καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες αρκετά, καλέ μου φίλε Πέτρο Καραβίδα, και σου πω, όταν ο γιατρός που επισκέπτεσαι είναι συνεχώς πιο μικρός από σένα, τότε καταλαβαίνεις ότι πράγματι αρχίζουν, ρε παιδί μου, να σου λείπουν κάποια πράγματα.

πας να ανοίξεις διαδίκτυο. Τώρα διάβαζα ένα μήνυμα εδώ από τη φίλη μου τη Σοφία, έτσι, και δεν είμαι ρομπότ. Έτσι, δεν είμαι ρομπότ και σου λέει πού βλέπεις, ας πούμε, σε δείχνει μια εικόνα, πού βλέπεις ποδήλατα, σημείωσε πού είναι τα ποδήλατα. Αλλιώς δεν μπορείς να μπεις μέσα, δεν είμαι ρομπότ, στα ηλεκτρονικά μέσα. Σε λίγο θα πηγαίνουμε να αγοράσουμε ψωμί και θα πρέπει να περνάμε τεστ για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ. Προς το παρόν θα πρέπει να αποδείξουμε σε αυτόν τον τόπο ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Από την άλλη, ο φίλος μου ο Νίκος μου στείλε από τα Τρίκαλα, έτσι, τον δρόμο τον ε65, ο οποίος γίνεται. Εντάξει, οι δρόμοι γίνονται, η μετάβαση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη συνεχώς συντομεύεται, αλλά έχουμε και περιοχές με χάλια οδικό δίκτυο. Τώρα, με τους νέους δρόμους καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί η χώρα μας, το σημαντικότερο, να παρέμεινε το 2025 πάνω από τον ευρωπαϊκό δείκτη μέσου όρου δυστυχημάτων και απολειών ζωής. Έτσι, απώλεια ζωής στην Αμερική, κάποιοι εκεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τους λένε ασθενείς μηδενικών αντιδράσεων. Αλλά οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες σε τροχέα το 2025 είναι η χαμηλότερη επίδοση από το 1963. Όταν θέλουμε να καταφέρνουμε κάτι, το καταφέρνουμε. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες συνεχίζουν και με τουρκικές να συνεργάζονται, και μάλιστα μια εταιρεία αυτή ελληνική γνωστή η οποία θέλει θα είναι στην επέκταση του αεροδρομίου της Αθήνας, λέει ότι εγώ δεν προδίδω τον Τούρκο συνέτερό μου. Αυτό σημαίνει ότι στην επέκταση του αεροδρομίου στην Αθήνα θα συμμετάσχει και Τούρκος, τουρκική εταιρεία. Αυτό πώς το βλέπετε? Αλλά έλεγα, αλλού πήγα. Και άμα κάνουμε παντού δρόμους και πεζοδρόμια με καλύτερο φωτισμό, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα λέω σε κάθε εκπομπή, γιατί είναι ντροπή, γιατί είναι έσχος, γιατί θα σκοτωθεί κάποιος, διότι θα έχουμε δυστύχημα ή ατύχημα. Κτηματολόγιο Καλαμαριάς, χωρίς πεζοδρόμιο, σε ένα δρόμο που ξαφνικά στενεύει, δεν χωράει ένα αυτοκίνητο. Είναι μονής κατεύθυνσης. Περνάνε φορτηγά, περνάνε αστικά. Περνάνε παιδιά, επειδή παρακάτω έχει σπίτια και πάνε στο σχολείο. Περνάνε παιδιά που πηγαίνουν στη Μίκρα για να γυμναστούν. Κτηματολόγιο Καλαμαριάς, για 150 μέτρα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Θα πρέπει να κινούνται όλοι μέσα στο δρόμο και ακριβώς εκεί στη στενούρα που βγαίνεις για την Μίκρα θα πρέπει. Χωράει ένα φορτηγό από εκεί να περάσει. Θα πρέπει να περάσουν και οι πεζοί. Μητέρες με καροτσάκια. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι υπεύθυνος. Τον Έλληνα πολίτη δεν τον ενδιαφέρει εάν είναι υπεύθυνος ο Δήμος ή η Περιφέρεια ή το Υπουργείο ή ποιος τα κομμάτια είναι. Τον ενδιαφέρει ότι σε εκείνο το σημείο και σε εκείνο και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές κτηματολόγιο Καλαμαριάς έπρεπε να υπάρχει πεζοδρόμιο. Έπρεπε να υπάρχουν όμβρια ύδατα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Έπρεπε να υπάρχουν δηλαδή σχάρες για να φεύγουν τα όμβρια ύδατα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Περιοχή κτηματολογίου Καλαμαριάς. Πεζοδρόμιο να γίνει χθες, όχι σήμερα. Να το επαναλάβω. Πεζοδρόμιο να γίνει χθες, όχι σήμερα. Το έχετε βγάλει τα μάτια. Δεν καταλαβαίνετε απολύτως τίποτε. Τίποτε, τίποτε, τίποτε.

0: Ένα από τα μέρη που μου αρέσει, δηλαδή πολύ με δεύτερη πατρίδα, ρε παιδί μου, Βόρεια Εύβοια. Έτσι είναι η δική μου. Ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου που πέρασα εκατοντάδες φορές. Στην Εύβοια παραδόθηκε επιτέλους στην κυκλοφορία και καλά κάνανε και με ενημερώσανε οι καλοί μου φίλοι από την Εδιψώ. Αυτό το κομμάτι από τις Ροβιές μέχρι τα Ήλια. Πόσες φορές εκεί περνούσαμε μέσα από πεσμένους βράχους, από βράχια. Με ένα εκπληκτικό τοπίο στην περιοχή. Ιδιαίτερα λίγο πριν από τις κατασκηνώσεις εκεί μέσα στο δάσος, μέσα στο δέντρο, τις κατασκηνώσεις της Μητροπόλειος της, εκεί της περιοχής. Έγινε λοιπόν εκείνο το κομμάτι, πόσα χρόνια από τη Μόμα ήταν εκείνο έτσι, και μετά πόσα χρόνια πέρασαν που είχε κάνει το δρόμο η Μόμα, και 4, 4,5, 5 πόσα χιλιόμετρα δρόμος είναι έγινε. Από την άλλη έχουμε την Εγνατία Οδό, έτσι, τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Πληρώνεις διόδια για να πηγαίνεις με 60 και 70 και 50 χιλιόμετρα την ώρα από, έτσι, από ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Άντε και να γίνει κάτι το ασθενοφόρο, από πού θα πάει. Όσο δε για τη Θεσσαλονίκη, πόσες λακκούδες τρώμε κάθε μέρα και πόσες αυτή την ώρα που είστε ενδεχομένως εκεί και μας ακούτε μέσα στο αυτοκίνητό σας, στην Εγνατία, στο Βαρδάρι, Βασιλίσης Όλγας, πόσα ζίγζακ κάνουν οι οδηγοί για να μην πέσουν μέσα στις λακκούδες. Κύριε Δήμαρχε, αυτά τα κάνουν το χειμώνα. Τουρισμό έχουμε. Τουρισμό, τουλάχιστον μπαλώστε τις λακκούδες. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε ολόκληρο το δρόμο. Ντροπής πράγματα είναι αυτά. Και επειδή έλεγα για τον τουρισμό, συμβαίνει και κάτι άλλο. Σε κάποιες περιοχές, ένα μπουκαλάκι νερό στον καταράκτη κοστίζει περισσότερο από ένα μπουκαλάκι στην έρημο. Πώς λέγεται αυτό? Αυτό λέγεται απρέπεια? Μήπως λέγεται κοινός λαμογιά? Και δεν μιλάω για 30 ή 40 ή 50 λεπτά. Να καταλάβετε, για να μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω, σε τουριστικούς προορισμούς στη χώρα μας το μισό λίτρο κοστίζει μέχρι και 0,80 λεπτά. Και αυτό επειδή πέφτει πλαφόν σε ορισμένες περιοχές, έτσι. Και στην έρημο Σαχάρα το μισό λίτρο κοστίζει από 90 έως 1,20 λεπτά. Δηλαδή στην Ελλάδα το μισό λίτρο 80 λεπτά, στη Σαχάρα, δεν κάνω πλάκα, ψάξτε να το βρείτε, 90 έως 1,20. Και στο Τόκιο μισό ευρώ. Και στη Βηρυτό στο Λίβανο 0,03 λεπτά το μισό λίτρο. Και στην, που έχουν πόλεμο. Και στην Κίνα 0,25 λεπτά το 1,5 λίτρο.
1: Ο Βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι έτσι ωραία ατάκα για την Ελλάδα. Ότι το νερό κοντά στον καταράκτη κοστίζει περισσότερο από ότι στην έρημο Σαχάρα. Ειλικρινά τώρα, είναι μια πάρα πολύ καλή ατάκα. Πού πηγαίνουμε? Τι μπουμ. Ο φίλος μου εδώ, ο Δημήτρης, λέει πηγαίνουμε σε μπουμ. Σε μπουμ ή σε μπαμ? Για λίγο να το βρω. Πού το έχω? Κάτσε λίγο. Εδώ το έχω.

0: Οικονομικά θέματα σε λίγο με το Φιλάρετο για... και πέραν των οικονομικών και τι πρέπει να κάνετε εσείς τώρα που μπήκατε στις πολλές δόσεις. Τώρα τι πολλές, 70 τόσες, τέλος πάντων. Έτσι. Θα μας τα πει καλύτερα ο Φιλάρετος σε λίγο, λίγο μετά τις 7.30, τι θα πρέπει ακριβώς να κάνετε, πώς πηγαίνει η οικονομία της Ελλάδος και πώς και αν επιτέλους μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Τι γίνεται με την ακρίβεια και όλα αυτά σε λίγο. Γεωπολιτική στη συνέχεια λίγο μετά τις 8 με Γιώργο Λαζαρίδη σήμερα. Για σας που δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, να σας πω ότι Patriot στην Κάρπαθο μέχρι νεοτέρας.
1: Ο χάρος ποιον θα πάρει, ποιος θα είναι τυχερός.
0: Βγήκε και ένας Αμερικανός ιερουσιαστής και λέει, δεν ξέρω εγώ τι λέει ο Τραμπ, εγώ ξέρω ότι είναι παράνομη η πώληση των μαχητικών F-35 για την Τουρκία.
1: Έτσι και κρεπάρει.
0: Και ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε με τον Τραμπ, διότι είναι σοκαριστικό, λέει αυτή που σχεδιάζει ο Τραμπ, να πουλήσουμε ποιους, σε ποιους F-35, στους Τούρκους.
2: Κρεπάρει τα νησί μια μεγάλη και ο κράτος φοβερός.
0: Και υπάρχει και μία τώρα πόση ρήξη που διαβάζουμε στην ειδησιογραφία και ακούμε μπορεί να υπάρχει μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ. Δηλαδή τι ρήξη μπορεί να υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και Αμερικής τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχει ρήξη? Υπήρξε λέει ρήξη για την υπόθεση των F-35 για την Τουρκία με την πλευρά του Ισραήλ και ποιος θα πιστεύει αυτά τώρα. Μεταξύ οι πόλεμοι συνεχίζονται παντού, έτσι, και στην Ουκρανία και στα στενά του Ορμούς και στο Ιράν και βομβαρδίζονται, τι είναι αυτά, τι έφτιαχναν άραγε οι πόλεις, οι χώρες του κόλπου επειδή έχουν αμερικάνικες βάσεις. Η Ιορδανία δεν ξέρω τι τους έφταιγε. Και όλα αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα, τα γεωπολιτικά μετά τις 8, τα οικονομικά λίγο μετά τις 7.30.

0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο από τη Στουτγκάρδη με τον αγωνιστικό του χαιρετισμό, με τον Τάσο εδώ από την Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μας ο Τάσος μας αφήνει μήνυμα από την Καστοριά. Ο Μιχάλης μου στέλνει φωτογραφία από την Άνω Πόλη, από τα κάστρα με την εκπληκτική Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως έβγαλε τη φωτογραφία με τις οικοδομές, τα πανεπιστήμια κλπ. Δεν φαίνεται σαν να μην είναι Θεσσαλονίκη αυτή, να είναι μια ευρωπαϊκή πόλη. Από εκεί θα βγάζουμε φωτογραφίες. Λίγο Αμβούργο μου πάει έτσι που το βλέπω. Ο Νίκος από το Σιδηρόκαστρο είναι εδώ, είναι μαζί μας, όπως και ο Πασχάλης από τα Γρεβενά. Ενώ από τη Λάρισα ο φίλος μου ο Τάκης μου λέει ότι είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο το οποίο, λέει, στο οποίο σ' ακούω και πραγματικά με εντυπωσίασες.
1: Ζεσταίνεις και δεν την προλαβαίνεις. Έτσι και κάνει που...
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Γιάννη από την Κοζάνη. Ένας άλλος Γιάννης μας αφήνει και αυτός το... ωραίο, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Από το Μόναχο την, το στίγμα της ακρόασης.
1: Για να διάσει και μη με λες καρδάσει.
0: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου, στο Δημήτρη τη Λευκοσία. Στη Λευκοσία μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι, να πούμε, και στην Κύπρο, και μου στέλνουν κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία έτσι τα συγκεντρώνω όλα, να τα πω σε μια εκπομπή. Καλημέρα στο Κορδελιό, καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, καλημέρα στην Κοζάνη, καλημέρα στον κύριο Μουρατίδη. Και ακόμη ένα μήνυμα, για να δω, έχω κι άλλο εδώ, από εδώ, να δούμε και λίγο εδώ. Όχι, ακόμη ένα μήνυμα βλέπω. Για να δούμε εδώ το καινούριο μήνυμα. Γιώργος Ιωάννα. Καλημέρα, πες και για το δρόμο Θεσσαλονίκης Ευζώνων. Βάλανε και διόδια 2 ευρώ. Δεν ντρέπονται λίγο? Γιατί να ντραπούνε? Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Πότε ντραπήκανε αυτοί οι άνθρωποι?
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
2: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Τμήμα outlet στα καταστήματα Κάτανας. Γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ. Διαχρονική αισθητική υψηλή ποιότητα κατασκευής. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ. Διαχρονική αισθητική υψηλή.

0: Τώρα αυτό πηγαίνει με την οικονομία. Φιλάρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια, έτσι δεν είναι, δεν μπορούν να τρώνε όλα το ίδιο.
1: Σωστό όμως.
0: Το λέει και το τραγούδι.
1: Είναι μια διαπίστωση.
0: Είναι μια διαπίστωση. Έτσι.
1: Αλλά πραγματικά αυτό που είπες για το νησί, που χρειάζονται 35.000 για να μπορέσουν να γίνουν, αν θέλει κανείς, ιδιοκτήτες του νησιού.
0: Έτσι από ένα χιλιάρικο θα βάλουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Να γίνουμε ιδιοκτήτες. Θα το έχω δώσουμε στο κράτος, ρε παιδί. Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε κι εμείς. Έτσι.
1: Για φαντάσου να 35.000 ιδιοκτήτες σε ένα νησί το οποίο ουσιαστικά θα μπορεί να έχει αυτοδιαχείριση.
0: Ναι. Ποιο κόμμα το σκέφτηκε αυτό να το κάνει. Κόμμα, άσε τους άλλους. Να το κάνει και να το δώσει στην Ελλάδα, να το δώσει στην πατρίδα. Να πει ένα κόμμα πόσα μέλη έχω, τόσα. Πόσο μπορεί να δώσει ο καθένας, ένα ποσό. Από 100 ευρώ μέχρι 2-3 χιλιάρικα. Να το πάρουμε, να το δώσουμε στην πατρίδα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι οποίοι έχουν από 30 και 35 διαμερίσματα ο καθένας. Σωστά, ας δώσουν ένα ενίκιο. Ένα ενίκιο να δώσουν τη φορά. Νομίζω ότι αγοράστηκε το νησί για να μην ανοίξει ξένα χέρια, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν το κάνουν.
1: Απλά δεν θα γίνει ποτέ, γιατί δεν έγινε το άλλο αυτονόητο. Ναι. Όταν χρωστάς 500 εκατομμύρια, λες ρε παιδί μου, τα μέλη μήπως μπορούν κάτι να βάλουν σε μια σειρά, ότι μπορούν να μειωθεί το χρέος τους.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, κάτι μπορεί να γίνει, να μειωθεί το χρέος τους όπως το πες.
1: Αλλά δεν πρόκειται, γιατί το θεωρεί κανείς αυτονόητο ότι όλα τα δάχτυλα ίσα δεν είναι.
0: Ίσα όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα, το λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω, τελικά αυτό κατάντησε μια πραγματικότητα, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι.
1: Ναι, έτσι.
0: Οπότε ο Κυλαϊδόνης, που θα έπρεπε να λέγεται και Λαϊδόνης λογικά, έτσι δεν είναι ο Κυλαϊδόνης, ο Λουκιανός πάρα πολύ ωραία νομίζω μας τα είπε. Φιλάρετε, πάμε λίγο, μεγάλη ακρίβεια, ο κόσμος δεν μπορεί να τη βγάλει πια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, όσο θέλουν και να ωρεοποιήσουν τα μέτρα τα κανάλια και να έρχονται και καινούργιες υποσχέσεις τώρα, οι οποίες πάντοτε οι υποσχέσεις μένανε. Το δείχνει η στατιστική, οπότε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον λογικό κανόνα. Η ακρίβεια που υπάρχει, πόσο επηρεάζει σήμερα τον Έλληνα.
1: Αυτό με την ακρίβεια δεν χρειάζεται κανείς να το ακούσει. Το ζει καθημερινά. Δηλαδή μπορούμε απλά να θυμηθούμε ότι με 20 ευρώ μπορούσαμε να πάμε σούπερ μάρκετ, να πάρουμε αρκετά πράγματα, τα οποία ήταν απαραίτητα και να μην χρειαστεί
0: τώρα
1: να...
0: Τώρα χρειάζονται 60.
1: Το 50.
0: Το 20 έγινε 60 τώρα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Κοίταξε, η ακρίβεια την καταλαβαίνεις, δεν είναι ανάγκη να μπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, απ' έξω όταν περνάς καταλαβαίνεις την ακρίβεια.
1: Έτσι.
0: Και δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Δεν ξέρω γιατί δεν το λύνουνε. Δεν ξέρω ποια είναι τα συμφέροντα. Έχουν μετοχές κάποιοι που παίρνουν αποφάσεις σε σούπερ μάρκετ και δεν τους συμφέρει, δεν τους ενδιαφέρει να ελαφρύνουν λίγο την κατάσταση του κόσμου.
1: Είναι το συμφέρον το κρατικό. Το κράτος, όσο πιο ακριβά είναι τα πράγματα, τόσο πιο πολλά χρήματα εισπράττει.
0: ΦΠΑ.
1: Βέβαια. Βέβαια. Το 1/4 από την ακρίβεια, το 1/4 πάει στην εισπράξη του κράτους, στην κρατική. Στα κρατικά ταμεία. Γι' αυτό έχουμε πλεονάσματα. Και όσο ανεβαίνουν οι τιμές, τα πλεονάσματα αυτά δεν υπολογίζονται, γιατί δεν έχουν βάλει δεδομένο ότι θα αυξηθούν οι τιμές. Ξέρεις ποιο είναι το παράλογο?
0: Ποιο?
1: Ότι έπεσε η τιμή του πετρελαίου στα 70 ευρώ. Η τιμή όμως για μας δεν έπεσε. Και τώρα που ανεβαίνει η τιμή από 70 στα 100 λέμε τώρα, θα ξανανεύει πάλι. Για σταθείτε ρε παιδιά. Αφού έπρεπε να πέσει αναλογικά και να ανέβει μετά πάλι όταν θα ανέβαινε. Τώρα κρατήθηκε η τιμή ψηλά και θα πάει ακόμα πιο ψηλά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι παραλογισμός.
0: Ναι. Τα χρήματα
1: πήγαν. Ή αν που κατεβαίνει στην αναλογία που πάει, ή αυτό σημαίνει ότι κάποιοι δεν θέλουν παρά να αυξήσουν το κόστος

0: της ζωής μας. Το ζήτημά μου είναι το εξής. Αυτές οι 72 δόσεις, δυστυχώς, που είναι μπροστά μας, είχαν πει ότι μέχρι τις 20 του μηνός θα ανέβει η πλατφόρμα για να κάνει κανείς τις αιτήσεις.
1: Μετά το κάνανε μέχρι τέλος του μηνός.
0: Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι αυτές οι αιτήσεις θα είναι ελάχιστες, ίσως και μηδενικές. Γιατί αυτό? Γιατί ενώ λένε πόσο πολύ εξυπηρετείται ο κόσμος και επιτέλους να μπορεί να πληρώσει, τι να πληρώσει? Να πληρώσει μέχρι το 2023, γιατί από το 2023 και μετά, για 3 ολόκληρα χρόνια, θα πρέπει να κάνει άλλη ρύθμιση, γιατί δεν ισχύει μέχρι σήμερα, και εκεί πέρα θα πρέπει να βγάλει άλλο ποσό για να πληρώνει, και κάθε μήνας που περνάει και εμφανίζονται καινούργιοι φόροι, θα πρέπει να τους πληρώνει και αυτούς. Δηλαδή να τριπλασιάσει τις πληρωμές που δεν έχει να κάνει μόνο με τη μία φορά. Mm. Εδώ δεν μπορεί να πληρώσει αυτά που είναι τα τρέχοντα. Θα πληρώσει 3 διαφορετικά ποσά. Και ξέρεις κάτι, πραγματικά για μένα είναι παραλογισμός που δεν θέλει κανείς να το εφαρμόσει.
1: Ναι, να το απλοποιήσουμε λίγο. Εγώ, ας πούμε, χρωστάω 10.000 παραδείγματος χάρη στην εφορία. Μέχρι το 2023 είναι οι δόσεις.
0: Μέχρι το 2023, ναι.
1: Ωραία. Από το 2023 και μετά χρωστάω άλλα 10.000, ρε παιδί μου, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Χρωστάω 20.000. Και θα κάνω αυτές τις δόσεις. Πόσα χρήματα θα πληρώνω?
0: Το ένα θα έχει 72 δόσεις μέχρι ένα. Μα ακόμα δεν έχει ανέβει.
1: Και τα άλλα θα έχει 24. Και τα άλλα θα έχει 24.
0: Αλλά ουσιαστικά το βάζουν μέχρι 100 ευρώ.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν μπορείς να πληρώνεις λιγότερα.
1: Από 100. Ναι, δηλαδή και 80 να σου βγαίνει, 100 θα δίνεις.
0: Υποχρεωτικά έχουν ένα όριο.
1: Το 50 έγινε 100 στάρι σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω, θα φανεί αυτό που θα.
1: Ναι, δηλαδή θα πρέπει εγώ να πληρώνω, μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, 10.000 δια 72, σωστά?
0: Ναι, αν είναι πάνω από 100.
1: Και θα πρέπει να πληρώνω συν 10.000 δια 24.
0: Ακριβώς.
1: Από το 23 και μετά.
0: Αυτά που έρχονται.
1: Αυτά που έρχονται, ναι.
0: Ναι, ό,τι χρειαστεί. Ας πούμε, το εισόδημα. Ακόμα μπορεί να πάει κανείς και να κάνει τη δήλωσή του και μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να πληρώσει το φόρο εισοδήματος σε δόσεις πάλι.
1: Ξέρεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά?
0: Πρέπει να το πληρώνει.
1: Γιατί δεν ξέρω ποιος, παιδί μου, πήγε και έβαλε στην εφορία το φ και δεν έβαλε το ύψιλον. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν δεν υπήρχε το φ.
0: Κοίταξε, αυτές οι ρυθμίσεις πόσο πιο πρακτικά θα ήταν για ανθρώπους που θέλουν να ξοφλήσουν και δεν έχουν τη δυνατότητα. Ήταν πολύ απλό να κάνεις μία ρύθμιση για όλα και ό,τι καινούριο έρχεται, αυτό το καινούριο, τουλάχιστον για μια πενταετία, να το κάνανε κεφάλαιο και να το βάζανε μέσα στις δόσεις, ώστε κάποιος να μπορεί να έχει ένα ποσό να πληρώνει κάθε μήνα. Αυτό μπορούσε να γίνει και για τις εισφορές.
1: Και ήταν το πιο λογικό.
0: Για το ΕΔΕ, το παλιό.
1: Και γίνεται το πιο λογικό. Τώρα εδώ μιλάμε ότι με τα στοιχεία που έψαχνα πριν από τώρα τέλη του 2025 ή μέχρι το 10, όταν δεν θυμάμαι, χρωστούσανε μέχρι τότε 3,5 εκατομμύρια περίπου Έλληνες στην εφορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πάει πάνω από 4 εκατομμύρια.
1: Έχει πάει πάνω από 4 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν το σκέφτηκαν σωστά, δεν το σκέφτηκαν λογικά. Διότι κάποιος μπορεί να πληρώσει πράγματι, κάποιος άλλος δεν μπορεί να πληρώσει. Οπότε δεν έπρεπε να δούνε και την κατάσταση του καθενός.
0: Αυτό που λες δεν γίνεται καν με το να γίνουν αυτές οι αναλογικές ποινές. Όταν ναι. κάποιος λοιπόν έχει πρόστιμο, έχει να πληρώσει πρόστιμο, δεν υπάρχει μια αναλογία στο τι επιχείρηση είναι. Αν μια επιχείρηση είναι ένα ψιλικαδίδικο ή μια επιχείρηση είναι μια βιομηχανία, πληρώνει το ίδιο πρόστιμο. Γιατί? Αυτές οι διαφορές είναι τεράστιες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει να πληρώσει 10.000 πρόστιμο και είναι ένα μικρό μαγαζί της γειτονιάς, είναι αδύνατο να το πληρώσει. Ενώ ο άλλος που είναι στη βιομηχανία φυσικά και θα το πληρώσει. Οι διαφορές αυτές όλες δείχνουν το πόσο δίκαιο είναι το κράτος. το πόσο κοιτάζει τον πολίτη, το κράτος, ή θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του. Να κάνει τη δουλειά του τι δηλαδή, ουσιαστικά να εισπράττει χρήματα χωρίς να νοιάζεται για το από ποιον θα τα πάρει, αν είναι δίκαιος ο τρόπος ή από ποιον τα πάρει, από ποιον μπορεί να τα πάρει.
1: Ένας φίλος εδώ ρωτάει, είναι και το φόρος εισοδήματος, δηλαδή μάλλον λέει για το ΦΠΑ, λέει στα χρήματα τα οποία θα γίνει διακανονισμός μπαίνει και όσα χρωστάνε, όσοι χρωστάνε από ΦΠΑ, από ό,τι καταλαβαίνω εννοεί αν και το ΦΠΑ που είναι ως ληξιπρόθεσμο χρέος συμπεριληφθεί στις δόσεις. Αυτό ρωτάει ο φίλος.
0: Ουσιαστικά οι οφειλές είναι όλες, αλλά είναι όμως το 2023. Δεν είναι όμως σίγουρα αυτό όλο. Το είπαν, το έχουν ψηφίσει, δεν έχει γίνει όμως πρακτική εφαρμογή ακόμα. Μέχρι τις 20 είπαν ότι θα είναι. Δηλαδή μέσα στη βδομάδα. Το πρόβλημα μας όμως είναι ότι άντε και έκανε τη ρύθμιση, μετά από λίγο θα δεις ότι δεν μπορείς να το, να το καλύπτεις κάθε μήνα. Δηλαδή όσοι κάνουν ρυθμίσεις, μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, το 90% έχουν χάσει τη ρύθμιση. Γιατί δεν είναι λογικό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όχι ότι θέλει να είναι φοροφυγάς, όπως τους λένε. Δεν είναι φοροφυγάς, είναι αδυναμία πληρωμής. Υπάρχουν και φοροφυγάδες, εντάξει, αλλά σίγουρα όμως η βασική ομάδα από την κοινωνία είναι ότι έχει πρόβλημα σοβαρό ως προς την εξυπηρέτηση όλων αυτών των υποχρεώσεων.
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε για κάτι άλλο, ότι από ό,τι τουλάχιστον παρατήρησα, τα νομικά πρόσωπα είναι αυτά τα οποία χρωστάνε πολύ περισσότερα από τα φυσικά πρόσωπα. Άρα λογικά τα νομικά πρόσωπα, επειδή είναι, τι είναι νομικό πρόσωπο, είναι μια ένωση φυσικών προσώπων, έτσι δεν είναι? Είναι μια περιουσία που συστήνεται για κάποιο σκοπό, σωστά? Έχει δηλαδή έδρα, έχει αφημί, έχει σκοπό εταιρείας, εταιρικό σκοπό κλπ. Αυτοί μπορούσαν να πληρώσουν ενδεχομένως, εάν βρίσκονται εν ενεργεία, και κάποια χρήματα περισσότερο. Να ωφεληθεί δηλαδή το φυσικό πρόσωπο και να πληρώσει κάτι περισσότερο το νομικό. Έτσι και το κράτος θα ήταν εντάξει και θα υπήρχε μεγαλύτερη δικαιοσύνη, έχω την εντύπωση.
0: Ξέρεις πόσο εντυπωσιακό είναι ότι ανώνυμες εταιρείες τώρα γίνονται μονοπρόσωπες με ένα άτομο? Ενώ παλιά δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ουσιαστικά έχουν διευκολύνει πάρα πολύ τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και ο τρόπος που γίνεται, το περιβάλλον δηλαδή που θα μπορούσε να λειτουργήσει μια μεγάλη επιχείρηση, διευκολύνεται. Ενώ οι άνθρωποι που κυριολεκτικά είναι ο κορμός αυτή την εποχή που ζούμε, είναι γύρω στις 600-700 χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι παλεύουν για το μεροκάματο μέσα από την επιχείρηση που έχουν, τη μικρή επιχείρηση.
1: Για λίγο να, έτσι να συνειδητοποιήσουμε αυτό το οποίο είπες τώρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπες για μονοπρόσωπη εταιρεία. Ναι. Μονοπρόσωπο τι σημαίνει? Ένα πρόσωπο. Άρα ανήκει σε ένα άτομο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι αυτός μόνο που έχει όλη τη διαχείριση.
1: Ωραία.
0: Ενώ κανονικά η ανάγκη.
1: Ναι, αλλά αυτός θα σου πει ότι κοίτα και εγώ, φίλε, δεν φταίω. Έχω περιορισμένη ευθύνη. Ευθύνεται η εταιρική περιουσία, δεν είναι όλη δικιά μου. Απλώς εγώ είμαι σαν ο εκπρόσωπος αυτής της εταιρείας.
0: Μα η εταιρεία έχει ανεξαρτησία από το άτομο.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία, η ΑΕ, όπως είναι και τα υποδοσφαιρικές εταιρείες,
1: ναι,
0: είναι ανεξάρτητες από την περιουσία του ατόμου.
1: Ωραία, και για να ζητήσουμε μία μονοπρόσωπη εταιρεία, τι χρειάζεται? Πόσα χρήματα πρέπει να έχουμε καθόλου? Έχει ένα χιλιάρικο, τι?
0: Κανονικά οι εταιρείες έχουν ουσιαστικά χαρτάκια, τα οποία χαρτάκια τα λένε μετοχές, και αυτά τα χαρτάκια όποιος τα έχει μπορεί να γίνει μια συνέλευση και να τα έχει άλλος τα χαρτιά στα χέρια του. Γιατί αυτός που τα είχε πριν τα έδωσε γιατί χρωστούσε, τα έδωσε γιατί είχε κάποια άλλα, τα πούλησε. Το ζήτημα είναι ότι όποιος έχει τα χαρτιά στα χέρια του είναι αυτός που κατέχει την ανώνυμη εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όταν συμβαίνει να υπάρχει μόνο ένα άτομο, τότε αυτή η διαδικασία δεν είναι ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή είναι, αλλά κανονικά θα έπρεπε να είναι ατομική επιχείρηση.
1: Ναι. Ένας άλλος φίλος εδώ, αυτό δεν το ήξερα, λέει ότι τα παλιά χρέη προς την εφορία υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.
0: Αυτό κι αν είναι.
1: Τι σημαίνει αυτό, για εξήγησέ μου.
0: Αυτό δίνουν παρατάσεις, φτάνει τουλάχιστον 7 χρόνια, ίσως και 8.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι όμως ότι αν σε περίπτωση μπει κανείς μέσα και κάνει μια ενημέρωση, ενημερώνεται για το τι χρωστάει, ανανεώνεται. Δηλαδή...
1: Δηλαδή δεν μπορεί να σου κάνει κατάσκηση η εφορία αν περάσει πενταετία, αυτό καταλαβαίνω.
0: Η πενταετία αυτή ανανεώνεται. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει στο ΤΕΔΕ το παλιό,
1: ναι,
0: και πέρασαν όντως, όχι 5-10 χρόνια,
1: ναι,
0: αλλά τι έγινε, άλλαξε το ταμείο του ΤΕΔΕ, έγινε και ΑΟ. Mm-hmm. Άλλαξε το όνομα και έγιναν καινούργια γραφεία σε ένα μέρος. Λοιπόν, αυτή η αλλαγή ανανέωσε και το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολλοί τρόποι που τα 5 χρόνια μπορούν να γίνουν 10, μπορούν να γίνουν και 15.
1: Άρα δεν παραγράφηκαν τα χρέη.
0: Αυτό θέλει να πάει κάποιος σε έναν εξειδικευμένο, ο οποίος είναι και οικονομολόγος και δικηγόρος. Δηλαδή θέλει μια συνεργασία δύο, για να δει αν όντως μπορεί να αποφύγει. Υπάρχουν τρόποι που πράγματι δικαιούται κάποιος ή να μειώσει το χρέος που έχει μέχρι σήμερα, ή ακόμα και να διαγραφεί όταν έχει μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή δεν έχει περιουσιακά στοιχεία ή έχει μόνο ένα, είναι ανάλογα με το τι περίπτωση ατομικά, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχει και αναλογικότητα ανάλογα του εισοδήματός σου και της περιουσίας σου, αυτό εννοείς.
0: Ναι. Είναι πάρα πολλοί από εμάς καθημερινά που βλέπουμε γύρω μας, περίπου είναι το 25% έχει φτάσει, το ένα στους τέσσερις δηλαδή, είναι σε κατάσταση φτώχειας. Ουσιαστικά δεν έχει τον τρόπο να μπορεί να ζήσει την καθημερινότητά του. Και υπάρχουν πολλοί από αυτούς που χρωστάνε κιόλας.
1: Ναι.
0: Οπότε μέσα από αυτό που όντως ήταν θετικό, έχει κάνει δηλαδή νομοθετικά, το έχει καλύψει, λέει ότι όποιος είναι σε μια κατάσταση τέτοια, τουλάχιστον και λίγο παραπάνω, να μπορεί να έχει ένα μικρό εισόδημα από τη δουλειά που θα κάνει, να μπορεί να υπάρχει χωρίς να τον κυνηγάει κανείς για χρέη που δεν μπορεί να πληρώσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Που αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Το καινούριο που έχει τώρα βγει σαν νομοθεσία είναι αυτό που λέει ότι αν κάποιος μπορέσει να δώσει το 1/4 από τα χρέη του, δηλαδή αν χρωστάει 100 χιλιάρικα δώσει τα 25, έχει δικαίωμα να μην του κατάσχουν το λογαριασμό της τραπέζης, γιατί τώρα γίνεται κατάσχεση πάνω από 1.600 ευρώ. Σου κάνουν κατάσχεση ό,τι χρήματα μπορεί να καταθετηθούν στο λογαριασμό. Αν λοιπόν κάποιος έχει να πάρει ένα μεγάλο ποσό, δηλαδή όπως είπα στα 100 χιλιάρικα, πληρώνει τα 25, κάνει ρύθμιση στα υπόλοιπα και μέσα σε αυτό του γίνεται μια κατάθεση 100.000. Θα δώσει λοιπόν τα 25 και τα άλλα 75, παρόλο ότι θα είναι σε λογαριασμό τραπέζης, θα μπορεί να τα πάρει. Αυτό είναι σημαντικό. Ισχύει όμως μόνο για μια φορά. Δεν μπορείς να το κάνεις κάθε μήνα. Αυτό θα το κάνεις μία φορά. Και μέσα από αυτό μετά θα πληρώνεις τη ρύθμιση. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις τη ρύθμιση, τουλάχιστον για ένα μήνα, έχεις δικαίωμα να μπορείς να εισπράξεις τα ποσά που θα κατατεθούν στο λογαριασμό στην τράπεζα. Είναι καινούργιο αυτό και πραγματικά εξυπηρετεί, πιστεύω, μέχρι σε ένα σημείο, κάποιους ανθρώπους που χρειάζονται να έχουν την ελευθερία κίνησης στο λογαριασμό της τραπέζης.
1: Μάλιστα.
0: Η τράπεζα είναι καθοριστική πια στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχει μια διαδικασία που συνήθως...
1: Σκεπτικισμός υπάρχει πλέον σε όσους σε ακούσαν σήμερα. Σκεπτικισμός υπάρχει πλέον από όλους. Το βλέπω εδώ και στα μηνύματα. Με αυτούς που σε ακούσανε. Σε άλλους χαρίζονται χρέη, σε άλλους δεν χαρίζονται. Άλλοι χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα και, δεν θα το, και από ό,τι λένε εδώ, πώς θα τα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να δίνουμε 2 και 3 εκατοστάρικα το μήνα με 72 δόσεις, είναι αυτά που χρωστάμε ενδεχομένως, που χρωστάνε κάποιοι μέσα στα δύο τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα σκεπτικισμό.
0: Το είπες νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Όταν φτάνει το ενίκιο στα 600 και στα 800 ευρώ, με τα, αυτό που υπολείπεται για να ζήσει κανείς μέσα στο μήνα, αν δεν έχει ακίνητη περιουσία. Κυριολεκτικά είναι αδύνατο.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα γι' αυτό μπορεί να διαχειριστεί το χρέος μέχρι εκεί που φαίνεται ότι τελικά δεν έχει τρόπο να το κάνει. Και εκεί πέρα θέλει σίγουρα άνθρωπο που να μπορεί να έχει τις γνώσεις και να το έχει εφαρμόσει. Γιατί αυτά ισχύουν εδώ και 3 χρόνια περίπου. Το πρόβλημα είναι κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι καινούριο, δεν κάθονται να το συζητήσουν με αυτούς που τελικά έχουν εμπειρία μέσα στα χρόνια, για να μπορέσουν να βγάλουν ένα σωστό σε εφαρμογή πρόγραμμα. Δυστυχώς βγαίνει το πρόγραμμα, έχει μεγάλα προβλήματα εφαρμογής και λύνονται τα προβλήματα επάνω μας. Εκεί είναι το χειρότερο. Δηλαδή κυριολεκτικά μέσα στη ζωή μας με τις ζωές του καθημερινού ανθρώπου κρίνεται το τι πρέπει να διορθωθεί και τι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό το λένε αποφάσεις. Δηλαδή βγαίνει ένας νόμος και μετά αρχίζουν οι αποφάσεις. Και βλέπεις δεκάδες αποφάσεις να βγαίνουν για να διορθωθεί ένας νόμος που δεν είχε τον τρόπο να καλύψει αυτά που έπρεπε να καλύψει. Και αυτό το λένε επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία αυτό. Αυτό είναι ταλαιπωρία. Ταλαιπωρούμαστε όλοι γιατί κάποιοι σε γραφεία θέλουν να κάνουν μια εφαρμογή επί χάρτου. Ναι, άλλο στο χαρτί και άλλο στην πράξη. Και επειδή υπάρχουν, είναι, δηλαδή έχεις αγρότες. Δεν μπορείς τους αγρότες να μην τους λαμβάνεις υπόψη σου. Και το είπε ο Βελόπουλος αυτό, ξέρεις, ότι στη Βουλή. Λέει, για στα δείτε ρε παιδιά, λέει, ο άλλος κάθεται μέχρι τις 1 το μεσημέρι και έχει κοκκινήσει από τη ζέστη, τον ήλιο, μαζεύει ροδάκινα. Και έρχεται ο οποιοσδήποτε να κοιτάξει αν έχει κόψει δελτίο αποστολής. Δηλαδή, θα κυνηγήσεις τον αγρότη που από το πρωί μέχρι το μεσημέρι είναι εκεί πέρα για να μαζέψει 5 ροδάκινα που είναι για όλη τη χρονιά η παραγωγή του. Και σε αυτή την περίπτωση δεν κυνηγάς τους άλλους που κάνουν τις εισαγωγές κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού θα ρίξουμε την προσοχή μας. Γιατί τις πιο πολλές φορές αυτό που μας δίνει η ζωή είναι η πρωτογενής παραγωγή, όχι οι εισαγωγές. Γιατί οι εισαγωγές μας μειώνουν τα έσοδα. Και αυτά τα χρήματα τα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κινούμαστε καθημερινά. Αλλιώς φτωχεύει η χώρα. Φτωχεύει τόσο πολύ που στο τέλος δεν μπορεί να κινήσει χρήμα. Για τις τράπεζες δεν το συζητάμε.
1: Οπότε ξαναπηγαίνει σε μνημόνια μετά.
0: Ναι.
1: Σε δανεισμό. Τα χρήματα όμως όλα αυτά τα οποία αγοράζουμε και καλά κάνουμε. Αμυντικό εξοπλισμό κατά κύριο λόγο. Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα και αυτά που χαρίζουμε στο Ζελένσκι, γιατί τα χαρίζουμε, για ποιο λόγο?
0: Πολλά γίνονται χωρίς να μας ρωτήσει κανείς.
1: Και γίνονται... Έτσι ακριβώς, δυστυχώς. Και είναι και τα ενίκια για τα οποία έλεγα νωρίτερα. Είναι τα ενίκια στα οποία πλέον σκέψου τώρα κάποιος να πληρώνει ενίκιο και να έχει και ένα γιο που σπουδάζει και να πρέπει να πληρώσει και ένα δεύτερο ενίκιο και άλλα έξοδα σε μια διαφορετική πόλη. Πώς θα επιβιώσει ο άνθρωπος? Δεν θα στείλει το παιδί να σπουδάσει. Θα ξαναδώσει εξετάσεις να περάσει στον τόπο στον οποίο διαμένει. Δηλαδή τι να κάνει. Δεν τα σκέφτεται όλα αυτά το κράτος, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί τους βλέπω όλα λίστα τους αρμοδίους υπουργούς, ιδιαίτερα στα πάνελ. Πόσο ωραία τα βλέπουν όλα και πόσο ωραία τα δικαιολογούν. Μα δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορούν να κοροϊδέψουν κανέναν πια, γιατί τα ζει ο περισσότερος κόσμος, όχι ο λιγότερος. Είναι πολύ φτωχοί. Ακόμη περισσότεροι αυτοί που έχουν τάση νεοπτώχειας. Και το λέει.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέπατη της ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη της θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
13: Μπαίνεις τσουλώντα!
14: Βγαίνεις περπατώντας.
15: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
16: στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσα για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
28: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: γνώριση, θα μας γνωρίσει.
1: Γιώργος Λαζαρίδης σε λίγο γεωπολιτική. Εδώ με Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, όλα τα χρηστικά είδη σπιτιού. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Για συμβουλευτική διακόσμηση τηλεφωνήστε μας 2-3-16-0-0-92-21. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12. Με το τυροκομείο Πάικο εδώ και σήμερα μαζί. Ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Τυροκομείο Πάικο. Προϊόντα Πάικο, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Γιώργο Λαζαρίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Απόστολε, σε σένα και σε όλους τους ακροατές και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε ακούω δυναμικό και σήμερα. Εσύ σε ακούω δυναμικό. Σε ακούω δυναμικό, λέω, και σήμερα.
2: Δυναμική είναι η εκπομπή σου, οπότε παρασύρει το.
1: Α, παρασύρεστε. Παρασύρεστε και μιλάτε.
2: Συμμετέχοντα στην εκπομπή σου, τον παρασύρει η δυναμικότητα τη εκπομπή σου, Απόστολε.
1: Στην Κοζάνη, ξέρεις, δεν ξέρω αν σου έχω πει, όταν παίρνουν έναν νωρίς, ρε παιδί μου, το πρωί τηλέφωνο, πολύ νωρίς, δεν το λένε καλημέρα. Εγώ τώρα εδώ επικοινωνώ με ανθρώπους που έρχομαι εδώ νωρίς, έτσι. Και είναι και Σαββατοκύριακο κιόλας. Ξέρεις τι σου απαντά, ξέρεις τι του λες, δεν του λες καλημέρα. Του λες ορθώς. Εάν σου πει αυτός ορθότατος, τότε όλα πηγαίνουν καλά. Μπορεί να μιλήσεις, παραδείγματος χάρη, στο ραδιόφωνο.
2: Η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη διδάσκει.
1: Βέβαια, αυτά είναι στάνταρ.
2: Έτσι είναι και πρωτοπορεί σε πολλά θέματα. Βέβαια, είναι η κατεξοχήν αδικημένη περιοχή της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, αλλά.
1: Δυστυχώς.
2: Αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
1: Γιατί θα κάνουμε.
2: Με τη Δυτική Μακεδονία και με τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετώπιζε, γιατί τότε είχαν αρχίσει να διαφαίνονται δηλαδή αυτά τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετώπιζε, το είχα τονίσει πολλές φορές και μάλιστα το είχα τονίσει και στον αρμόδιο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είχε έρθει στη Βουλή και δυστυχώς ήμουνα ο μόνος βουλευτής εκείνη την ημέρα που τοποθετήθηκε και έθεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον των ευθυνών της, αλλά και όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τονίζοντας ότι πρέπει να προσεχθεί η Δυτική Μακεδονία όσον αφορά για το θέμα της παραγωγής, ειδικά της ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτι, γιατί το 25% του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας έχει να κάνει με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό το 25% γίνεται 50% και μιλάμε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους λιγνίτες.
1: Και πρέπει και ένα άλλο μέρος να προσεχθεί, η Θράκη.
2: Και εδώ, συγγνώμη, και ολοκληρώνω. Και επειδή εδώ μπορεί κάποιοι να βγουν να μιλήσουν για πράσινη ενέργεια και τα λοιπά, μιλάμε ότι είχαν ήδη εξυγχρονιστεί πάρα πολύ τα εργοστάσια και ειδικά τα τελευταία χρόνια, μάλιστα το 23-22-23, δοθήκανε δισεκατομμύρια ευρώ και εξυγχρονιστήκανε πλήρως οι μονάδες, δηλαδή άγγιζε το ατμοσφαιρικό αποτύπωμα, έφτανε σχεδόν στο μηδέν, δηλαδή μιλάμε για τέτοια φίλτρα, και παρόλα αυτά βλέπουμε την καταστροφή σε αυτό το θέμα, δηλαδή της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτι.
1: Και η Θράκη θα πρέπει να προσεχθεί και ετοιμάζουμε εκπομπή, θα πρέπει να πούμε, για τη Θράκη.
2: Βέβαια, για άλλους λόγους η Θράκη πρέπει να προσεχθεί.
1: Για εθνικούς λόγους. Για εθνικούς λόγους το κυριότερο.
2: Αυτή η βαθιά πληγή, να πούμε, που έχει η Θράκη.
1: Να κάνω και μια ερώτηση έτσι πριν πω, τι ψάχνω και τι πάω να βρω για τη Θράκη. Μπορεί κάποιος Έλληνας να βάλει ελληνική σημαία απέναντι από μια τουρκική τράπεζα στην Ξάνθη, παραδείγματος χάρη, ή θα του την κατεβάσουν? Καλό ερώτημα αυτό, ε.
2: Είμαστε μέσα στην Ελλάδα, φυσιολογικά.
1: Καλό ερώτημα. Πήγε στα αυτιά αυτών που έπρεπε να πάει. Και κατάλαβαν. Και ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Όσοι θέλουν να μπορούν ελεύθερα να αναρτούν τη σημαία.
1: Σωστά. Και ένα άλλο θέμα.
2: Η Τουρκία είναι γεμάτη τουρκικές σημαίες.
1: Λοιπόν.
2: Δηλαδή, ταξιδεύεις ή είσαι μέσα και βλέπεις σημαίες, δηλαδή. κουράζει.
1: Μόνο σημαίες έχουν, δεν έχουν τίποτα άλλο. Σημαίες και τάγκς, δεν έχουν κάτι άλλο. Θωρακισμένα. Λοιπόν, από το γραφείο τύπου της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδας, πρόεδρος Χαρανίδης Θεόδωρος, γραμματέας Γιαννακοπούλου Εκατερίνη. Το θέμα ποιο είναι? Με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Θεσσαλονίκης ματαιώνεται η 6η Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων 2026. Καταγγέλει δημόσια την απαράδεκτη, αδικαιολόγητη και προσβλητική στάση της Δημοτικής Αρχής Θεσσαλονίκης σχετικά με την παραχώρηση του χώρου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πέριξ χώρου Συντριβανιών, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την 30η Αυγούστου η 6η Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων των Πολιτιστικών Συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα. Δύο επίσημα αιτήματα κτλ. Κτλ. Δεν τους δίνει ο Δήμος το χώρο. Να κάνω μια πρόταση να τους δώσει ο Δήμαρχος, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, το χώρο Γιώργο Λαζαρίδη.
2: Μα σαφώς, δηλαδή αυτό πράγμα.
1: Όχι, να πω πώς μπορεί να τους δώσει το χώρο.
2: Μα έχουν...
1: Να ανακοινώσουν ότι όσοι θα συμμετέχουν στα χορευτικά, στη συνέχεια θα κάνουν μια γυμνή ποδηλατοδρομία όλοι μαζί.
2: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Όχι, να κάνουν και μια γυμνή ποδηλατοδρομία, να τους δώσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να... Κάσο, σοβαρολογούμε τώρα.
2: Δεν είναι αυτά τα πράγματα.
1: Τώρα σοβαρολογούμε.
2: Δίνεται η δυνατότητα και το πράσινο φως σε κάτι pride party, σε κάτι
1: τα
2: οποία προκαλούν την συντριπτική πλειοψηφία του, δηλαδή, των πολιτών. Δίνεται η άδεια σε αυτούς και δεν δίνεται η άδεια σε σωματεία πολιτιστικά, σε σωματεία εθνικά, να μπορέσουν και αυτά να κάνουν κάποια δράση, να κάνουν κάποια προβολή των ετοιμάτων και των θεμάτων που εν πάση περιπτώσει είναι θέματα που αφορούν όλους μας, δηλαδή. Πραγματικά εκπλήσουμε από αυτήν την απόφαση.
1: Και εγώ εκπλήσουμε, αλλά διαβάζω και το κείμενο το οποίο μου έστειλαν.
2: Μα σαφώς δεν λένε ψέματα οι άνθρωποι.
1: Δεν τα πιστεύεις αυτά τα οποία συμβαίνουν.
2: Έτσι ακριβώς. Εγώ πραγματικά δηλαδή θέλω να δω με ενδιαφέρον ποια είναι η δικαιολογία του Δήμου σε αυτήν την περίπτωση.
1: Και βέβαια, για να δούμε τι θα απαντήσω.
2: Αυτό να σημαίνει ότι όποια κι αν είναι η δικαιολογία θα μπορούσε να ήταν, δηλαδή να ήταν δικαιολογημένη και αποδεκτή, έτσι.
1: Και παιδιά, κάνετε γυμνές ποδηλατοδρομίες και από εκκλησίες μπροστά μπορείτε να περάσετε. Θα πάρετε άδεια. Δεν θα τολμήσει κανείς να σας πει δεν σας δίνουμε άδεια. Ντυθείτε πράσινο-κοκκινο-μπλερός. Θα μπορέσετε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλάξτε τις μακεδονικές στολές. Βάλτε άλλου χρώματος ρούχα.
2: Εδώ είδαμε μια
1: διαφήμιση. Θα πετύχετε ό,τι θέλετε.
2: Είδα μια διαφήμιση ενός σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
2: Η οποία έχει περάσει, δηλαδή έχει σχολιαστεί πολύ λίγο έως καθόλου. Με μία κοπέλα, μία μουσουλμάνα η οποία με αφίεση καθαρά μουσουλμανική...
1: Δεν ήταν ελληνικό το σούπερ μάρκετ αυτό όμως.
2: Δεν ήταν ελληνικό,
1: δεν ήταν ελληνικό,
2: αλλά η διαφήμιση ήταν ελληνική.
1: Ναι, βέβαια.
2: Η διαφήμιση έγινε και στα ελληνικά και για τα ελληνικά υποκαταστήματα αυτής της εταιρείας.
1: Την κατέβασαν τη διαφήμιση τελικά.
2: Σε αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να παρέμβει ο εισαγγελέας, γιατί έχει ρατσιστικά στοιχεία, δηλαδή υποτιμά, υποβαθμίζει τις γυναίκες και έχει και προβολή, δηλαδή, για θέματα για τα οποία έχουν ψηφιστεί κάποιοι νόμοι, αλλά αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται μόνο σε βάρος των Ελλήνων και των Χριστιανών, δεν εφαρμόζονται σε βάρος άλλων.
1: Για να δούμε πού θα πάει και αυτό το θέμα και το αναφέρουμε, να δούμε πού θα καταλήξει.
2: Πρέπει να προβληθεί από όλα τα μέσα αυτό το θέμα. Ήταν κάτι απαράδεκτο.
1: Ναι. Είναι κάτι απαράδεκτο, αλλά πώς να προβληθεί. Ξέρεις γιατί δεν προβάλλεται. Να μην το πω τώρα, το καταλαβαίνεις.
2: Το ξέρω όπως.
1: Και από κάποιες εκπομπές μπορεί να προβληθεί, από κάποιες άλλες όχι.
2: Και ο περισσότερος κόσμος το έχει αντιληφθεί πλέον.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το που οδηγούμαστε.
1: Έτσι ακριβώς. Γιώργο, να σε ρωτήσω λίγο. Τώρα να πάμε λίγο, πώς να το πω, πριν ξεκινήσουμε και έχουμε χρόνο να πούμε και λίγο για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και λοιπά, για ελληνοτουρκικά. Δεν μου λες, επειδή διάβαζα ένα άρθρο ότι η Κοβέση, λέει, θα φράξει το δρόμο προς τον Μητσοτάκη για την εξουσία και το 25% δεν θα είναι ούτε 40 ούτε 41 κτλ. Κτλ. Εσύ πιστεύεις ότι η Κοβέση, η οποιαδήποτε Κοβέση, μπορεί να φράξει το ποσοστό ενός κόμματος ή ένα άλλο κόμμα το οποίο θα γίνει μέσα από τα σπλάχνα αυτού?
2: Κοίταξε,
1: είσαι κοινοβουλευτικός, μιλάμε, τα ξέρεις καλύτερα από εμάς.
2: Μιλάμε, Απόστολε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, εκκοβέσει. Ναι.
2: Η κοβέση λειτουργεί ως εισαγγελέψη. Ένας εισαγγελέας δεν μπορεί να κόψει το δρόμο. Είναι
1: σωστό.
2: Οι πράξεις αυτές τις οποίες ερευνά ο αρμόδιος εισαγγελέας, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα σε αυτούς οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα, δηλαδή αν προκύψει αποδεδειγμένα από τις έρευνες ότι κάποιοι εμπλέκονται σε τέτοιες παρανομίες. Και συνήθως υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία ελέγχει, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, είναι η κυβέρνηση σε κάθε χώρα η οποία ελέγχεται.
1: Κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση.
2: Η κυβέρνηση μπαίνει για να ελέγξει αυτούς τους μηχανισμούς εάν κινούνται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.
1: Ναι, κάτι
2: όταν
1: άλλο.
2: Όταν παρανομούν αυτοί οι οργανισμοί και δεν έχει επέμβει καταρχήν πολιτικά προϊσταμένη, είμαι πολύ προσεκτικός, θέλω να είμαι στη διατύπωση, ναι, γιατί είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Η πολιτικά προϊσταμένη αρχή, κάθε τέτοιου φορέα, όταν δεν έχει επέμβει και γίνονται παρανομίες επί παρανομιών, δεν έχει επέμβει από την άλλη η δικαστική εξουσία, μιλάμε για την εθνική δικαστική εξουσία, τότε έρχεται και παρεμβαίνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας.
1: Ωραία, είναι και ο νόμος της σιωπής όμως.
2: Και για να λέμε και την αλήθεια, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας έχει πιο ελεύθερα τα χέρια του, έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να κινηθεί από την εθνική δικαστική, δηλαδή, αρχή.
1: Μάλιστα. Εντάξει, να φύγω λίγο τώρα από αυτό το θέμα. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Πάντως, αυτό που μου είπαν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, λέει, δεν υπάρχει κίνδυνος να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Δεν υπάρχει κίνδυνος να μην βρούμε κάποιες λύσεις για ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι πράγματι έχουν ανάγκη, αναφερόμενους στην ακρίβεια κτλ. Και για τις δόσεις, την εφορία που τα συζητούσα νωρίτερα με τον Φιλάρετο. Λένε λοιπόν εκεί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι μεταξύ των άλλων δεν υπάρχει και ο κίνδυνος της αριστερής διακυβέρνησης. Και θέλω εδώ να ρωτήσω, εφόσον οι δημοσκοπήσεις σήμερα βγάζουν δεύτερο τον Τσίπρα, θεωρούν ότι ο Τσίπρας δεν έχει αυτή τη δυναμική και το βγάζουν δεύτερο οι δημοσκόποι για κάποιο λόγο, ή ότι δεν υπάρχει αριστερά και ότι και ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός? Δεν είναι και αυτός, δεν υπάρχει αριστερή διακυβέρνηση. Ό,τι και να γίνει, ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός. Οπότε δεν θα έχουμε αριστερή διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Πώς ακριβώς το εννοούν, μπορείς να μου πεις?
2: Κοίταξε, Απόστολε, τώρα το αριστερά, δεξιά κτλ. Έχουν θαμπώσει τόσο αυτές οι διαφορές, τις οποίες πραγματικά δεν...
1: Έχουν θολώσει οι έννοιες αυτές.
2: Ως έννοιες, ως ιδεολογίες, ως αυτά, έχουν θαμπώσει πάρα πολύ. Οπότε το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και χαρακτηρίζεται και έχει παραμείνει σταθερό, δηλαδή, και μπορεί να χαρακτηριστεί αριστερό, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το οποίο είναι γνωστά τα ποσοστά του και είναι εκεί, δηλαδή, τα ποσοστά του σταθερά.
1: Είναι
2: τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή η διαφορά, δηλαδή, την οποία εντοπίζω, δηλαδή εγώ και μπορώ, δηλαδή, να πω ότι εκεί υπάρχει μια σχετική διαφορά, δηλαδή ανάμεσα στα αριστερά εντός εισαγωγικών κόμματα, στα κεντρώα, στα δεξιά κόμματα κτλ., είναι στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή είναι που δίνει μεγαλύτερο βάρος στο θέμα της ανάπτυξης ή που στηρίζει περισσότερο την ανάπτυξη ο κάθε πολιτικός χώρος. Ας πούμε, η αριστερά, και πάλι εντό εισαγωγικό να το πούμε, δίνει μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική πολιτική.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή στο ότι πέρα από την ανάπτυξη θα πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος και στις ανάγκες των πολιτών.
1: F-35 Τραμπ, για να πάμε στη γεωπολιτική, για Τουρκία, πώς το βλέπεις, τι μαθαίνεις, τι λένε οι πληροφορίες σου?
2: Απόστολε, εγώ αυτό και από τις πληροφορίες που έχω από φίλους δημοσιογράφους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, αλλά και οι εκτιμήσεις τις οποίες κάνω έτσι από τα γεωπολιτικά, δηλαδή, και από την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και από τις εξελίξεις τις οποίες ζούμε, εγώ δεν βλέπω την Τουρκία να αποκτά F-35. Και όχι μόνο γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το επιτρέψει η Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα να παρέμβει κτλ. είναι κάτι το οποίο δεν θα του επιτρέψει το Ισραήλ. Και πέρα από το Ισραήλ δεν θα του επιτρέψει και ο νόμος, γιατί υπάρχει νόμος ψηφισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος δεν επιτρέπει να παραδίδονται όπλα σε άλλη χώρα, ειδικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υπεροπλία, την τεχνική, την τεχνική από άποψη, δηλαδή μάλλον την τεχνολογική, ας το πούμε, υπεροχή των οπλικών συστημάτων του Ισραήλ. Εάν επομένως παρέδιδε F-35, παρέδιδαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, αυτό σημαίνει ότι θα υπήρχε μία εξισορρόπηση, δηλαδή απέναντι στο Ισραήλ, το οποίο απειλείται άμεσα.
1: Άρα οι αγκαλιές Τραμπ Ερντογάν για το Θεαθήνε.
2: Εντάξει, τώρα αυτά τα θεωρώ εγώ, Απόστολοι, τις αγκαλιές μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, ότι είναι... Το ξέρουμε τον Τραμπ πώς λειτουργεί.
1: Εμπορικά συμφέροντα των γαμπρών και όχι εθνικά.
2: Έτσι ακριβώς. Στο κάτω-κάτω της γραφής θέλει να πουλήσει η Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας οπλικών συστημάτων στον κόσμο.
1: Επόμενη διακυβέρνηση πλανηταρχίας, αν μπορούμε να το πούμε πια έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Ύστερα οι Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
2: θέλουν δηλαδή την Τουρκία να μην αλλάξει στρατόπεδο. Βέβαια η Τουρκία πατάει σε πολλές βάρκες.
1: Εννοείται. Γι' αυτό δεν την έχει εμπιστοσύνη.
2: Πατάει στη βάρκα
1: δεν την έχει εμπιστοσύνη κανείς. Μα δεν την έχει εμπιστοσύνη κανείς.
2: Στη βάρκα της Κίνας, πατάει
1: παντού.
2: Στη βάρκα της Ρωσίας.
1: Όποια βάρκα βρει, την πατάει και στο τέλος τη βουλιάζει.
2: Ακριβώς. Βέβαια η Ρωσία έχει τραβήξει τη βάρκα τη δική της. Απλώς...
1: Για να μην τη βουλιάξει η Τουρκία.
2: Η Ρωσία εξυπηρετείται σήμερα από την Τουρκία, γιατί είναι ανοιχτές οι τουρκικές τράπεζες στα ρωσικά κεφάλαια, είναι ανοιχτά τα τουρκικά αεροδρόμια στα αεροπλάνα, μιλάμε για την πολιτική αεροπορία τώρα της Ρωσίας, οπότε εξυπηρετείται, είναι ανοιχτή η Τουρκία για τους Ρώσους τουρίστες και από όλα αυτά βέβαια ωφελείται τελικά η Τουρκία.
1: Ωραία, εμείς όμως αφήνουμε τους πρακτοροψαράδες να αλωνίζουν το Αιγαίο και να έρχονται μέχρι τα ελληνικά νησιά 100 μέτρα.
2: Φτάνουν στο μισό μίλι από τις ακτές των ελληνικών νησιών και ψαρεύουν. Και μάλιστα
1: από εκεί που περνάνε τα πλοία...
2: Απαγορεύεται, είναι... Θαλάσσια, δηλαδή έχουν κηρυχθεί θαλάσσια πάρκα.
1: Από εκεί που περνάει η θαλάσσια ελληνική συγκοινωνία, από εκεί.
2: Οι Έλληνες ψαράδες και ψαρεύουν οι Τούρκοι. Και μάλιστα, εάν δει κανείς τα εργαλεία των Τούρκων ψαράδων, πραγματικά θα τρομάξει.
1: Ναι. Τα λέω λίγο γρήγορα για να προλάβουμε. Και επειδή έλεγες νωρίτερα για τους Ισραηλινούς.
2: Σκάβουν το βυθό, Απόστολε,
1: ναι,
2: τα τουρκικά.
1: Θα το κάνουμε.
2: Όταν ψαρεύουν. Δεν αφήνουν τίποτα στο. Όταν περάσει ένα τουρκικό αλλιευτικό από πίσω...
1: Δεν μένει τίποτε από κάτω. Το ισχυρό φιλοϊσραηλινό λόμπι, το οποίο υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετά τον Τραμπ, θέλει Ρούμπιο. Δεν θέλει Βανς. Να σημειώσω ο Ρούμπιο εδώ στον κατάλογο που έχω για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο μπλοκάκι μου.
2: Φαίνεται ότι τώρα, δηλαδή, ο Ρούμπιο... φαίνεται ότι βγαίνει μπροστά, πραγματικά δηλαδή. Δεν, και μάλλον τελικά και κάνει δηλώσεις μάλιστα ιδιαίτερης γεωπολιτικής βαρύτητας.
1: Ναι.
2: Οπότε πραγματικά μάλλον η πλάστιγγα κατά εκεί γέρνει.
1: Ναι, άλλο θέμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στα στενά του Ορμούζ, αυτό που συμβαίνει στο Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να κλιμακώνουν συνεχώς τους βομβαρδισμούς. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ. Ποιος αφήνει ποιον να περάσει, ποιανού πλοία, ποιο πλοίο θα χτυπηθεί, ποιος πυραύλος θα πέσει, τι θα γίνει με τους Χούθη, μια μπερδεμένη κατάσταση και μια ιστορία η οποία δεν οδηγεί τελικά, μάλλον πουθενά, δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμη έτσι θα είναι το θέμα. Συγγνώμη, τι βλέπεις πάνω σε αυτό το θέμα? Δεν μπορούν οι Αμερικανοί να κάνουν πλέον πίσω?
2: Αυτές οι εξελίξεις στα στενά επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία είχαμε πει από την εκπομπή σου πριν μερικούς μήνες. Αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι όπως είχε εξελιχθεί μετά την πρώτη εβδομάδα των πολεμικών επιχειρήσεων, των βομβαρδισμών κτλ. Από αμερικάνικα και ισραηλινά αεροπλάνα, Σου είχα πει ότι φαίνεται ότι δεν έχει σχεδιαστεί καλά αυτή η επιχείρηση, γιατί θα έπρεπε να συνοδευότανε από χερσαίες δυνάμεις, οι οποίες τουλάχιστον θα καλύπτανε το κομμάτι αυτό στα στενά. Δηλαδή μετά από μια επιχείρηση μεγάλης έντασης, αεροπορική επιχείρηση, θα έπρεπε να επιχειρούσαν και χερσαίες δυνάμεις για να αποκλείσουν τα παράλια εκεί από τις ιρανικές δυνάμεις, και δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο.
1: Συγγνώμη, μήπως κάνουν κάτι ξαφνικό, γιατί τι χτυπάνε οι Αμερικανοί? Χτυπάνε ναυτικές βάσεις, χτυπάνε στρατιωτικές υποδομές, χτυπάνε παράκτια, την παράκτια άμυνα χτυπάνε της Τεχεράνης, του Ιράν. Μήπως το κάνουν ξαφνικά έτσι?
2: Αυτό σου λέω, Απόστολε.
1: Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
2: Ασφάλιζαν ελέγχοντας τα παράλια οι χερσαίες αμερικανικές ή συμμαχικές δυνάμεις, θα διασφάλιζαν την ελεύθερη διέλευση των καραβιών, των πλοίων, είτε εμπορικών είτε δεξαμενόπλοιων. Τώρα βλέπουμε ότι άρχισαν και συζητάνε για χερσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή επιβεβαιωνόμαστε για μια ακόμη φορά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί το λέγαμε εδώ και μήνες ότι έπρεπε να είχαν γίνει χερσαίες επιχειρήσεις.
1: Στην Κάρπαθο έχουμε Patriot, F-16 έχουμε στην Πάφο, σκίζουν τον ουρανό της Κύπρου τα ελληνικά μαχητικά. Σημαίνει κάτι αυτό? Δεν αντέδρασε πάνω στο θέμα αυτό η Τουρκία, μόνο έτσι με κάποιες ανακοινώσεις.
2: Ναι, αυτό δείχνει, Απόστολε, το ότι εάν η Ελλάδα λειτουργήσει με αποφασιστικότητα, τότε αυτός ο τσαμπουκάς, μάλλον καλύτερα ο ψευτοτσαμπουκάς των Τούρκων, θα μπει στο περιθώριο και θα φανεί το πόσο θρασίδιλοι είναι οι Τούρκοι. Γιατί οι Τούρκοι ιστορικά, εάν το δούμε, είναι οι ίενες της παγκόσμιας ιστορίας. Δηλαδή οι Τούρκοι χτυπάνε μόνο χώρες ή λαούς οι οποίοι είναι αδύνατοι, κατά τεκμήριο αδύνατοι. Βλέπουμε με τους Κούρδους, δηλαδή στην ουσία έχουν κάνει γενοκτονία σε βάρος των Κούρδων. Βλέπουμε το τι γίνεται στη Συρία. Βλέπουμε δηλαδή μονίμως σε χώρες οι οποίες, ή τους βομβαρδισμούς μέσα στο Ιράκ, δηλαδή σε χώρες οι οποίες είναι διαλυμένες. Και εμείς τους
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Γιατί είναι πολλά τα θέματα. Τρέχει η επικαιρότητα, ειδικά στο γεωπολιτικό πεδίο, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σου, εδώ η περιοχή μας, η γειτονιά μας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, για την Ανατολική Μεσόγειο, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια,
1: έτσι,
2: για όλη την περιοχή, είναι σε αναβρασμό.
1: Έτσι, και γιατί αυτός ο άξονας ο οποίος έχει δημιουργηθεί μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου, με την Ινδία να έρχεται εδώ, ανοίγει και ένα δρόμο πέραν του καλωδίου καινούργιων επενδύσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ενέργειας και καινούργιων διαδρομών ενέργειας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι Αμερικάνοι σε αυτό είναι φυσικά μαζί μας. Γιατί είναι πρώτα με το Ισραήλ ίσως και έπειτα με την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το είπα καλά αυτό το τελευταίο.
2: Ακριβώς. Έτσι όπως το λες, Απόστολη, και επειδή θεωρεί και το Ισραήλ, και είναι σημαντικό αυτό και το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σου, επειδή και το Ισραήλ θεωρεί και ορθώς το θεωρεί ως επέκταση του ζωτικού του χώρου την Κύπρο και κατ' επέκταση την Ελλάδα, είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση που έχουμε. Γιατί το Ισραήλ βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία περιβάλλεται από ακραία ισλαμικά στοιχεία και από χώρες οι οποίες βλέπουν.
1: Είναι βέβαια αυτές οι σχέσεις εποχής που λέμε, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αύριο.
2: Οπότε είμαστε ένα σημαντικό μαξιλάρι για το Ισραήλ, αλλά και το Ισραήλ είναι ένα πολύ σημαντικό μαξιλάρι για μας.
1: Μιλάμε για το σήμερα.
2: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν θα μιλάμε και για το πολύ αύριο.
2: Και για το αύριο θα ισχύει.
1: Για το πολύ αύριο, λέω, όχι για το αύριο, για το μέλλον.
2: Αύριο, γιατί είπαμε ότι το ζήτημα για το Ισραήλ είναι και οι χώρες οι οποίες είναι πέριξ του Ισραήλ.
1: Πολύ ωραία. 8 και 33 πρώτα λεπτά. Με 3 λεπτά ξεφύγαμε των διαφημίσεων. Γιώργος Θαζαρίδης και αύριο λίγο μετά τις 8.
2: Βεβαίως, με πολύ χαρά, Απόστολε.
1: Καλή σου μέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ
2: καλημέρα,
1: πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο Πανόραμα.
2: Και καλημέρα και καλή δύναμη και σε όλους τους ακροατές, Απόστολε.
1: Να είσαι καλά, εύχομαι επίσης. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα αμέσως. Επανερχόμεθα εντός ολίγου.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργό χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της

0: Το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grando κιλό, τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξοσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Εν συγκρίση με άλλες εποχές να αγοράζεις από σούπερ μάρκετ 1/4 από το καρεμπούζι, 2 ροδάκινα, 3 ντομάτες, 1 αγκουράκι και 200 γραμμάρια αληθή σαλάτα, είναι κατάντια, έτσι, κατάντια. Πόσα χρόνια πίσω πήγαμε. Απόψε ανοίξανε με το Θεό παρτίδα. Αλλά μη στεναχωριέστε, μη στεναχωριέστε. Σε λίγο θα φωνάξουμε. Go back, κυρία Φον Λάιεν. Go back, κυρία Κάλλας. Go back, κυρία Κατρούγκαλε. Συγγνώμη, το τελευταίο ήταν λάθος. Go back, κύριε Παρασκευόπουλε. Αυτό το είπα για τους βαρυπινίτες που εξήλθαν με τον νόμο Παρασκευόπουλου, έτσι. Αλλά πλην των πολιτικών έχουμε και άλλα, διότι λέει, προσέξτε, συνελήφθη στην επανομή ιδιοκτήτης καντίνας, γιατί παρευρισκόταν η καντίνα και ο ίδιος φυσικά σε περιοχή Natura. Έτσι, αλλά ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura μπορούν να τοποθετούνται. Καντίνας όχι. Στην πρώτη αγάπη τους σαν ήρωες πεθάνε. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στείλε εδώ σχετικά με το Predator πάρα πολλά στοιχεία. Δεν ξέρω, εγώ ο Νικολάκη βλέπω τους παρακολουθούσαν την ιδιωτική του ζωή, τις γυναίκες τους, τους φίλους τους, και αυτοί σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έτσι. Για να διατηρήσουν την καρέκλα. Σε τι ασχολείσαι. Λαλίστατη όμως την TV, έτσι. Να τους μεταφέρω όμως ένα παλιό γνωμικό και ίσως καταλάβουν. Όταν τα δέντρα σκύβουν, τα χόρτα πιστεύουν ότι ψήλωσαν. Έλεγα νωρίτερα για τη Θράκη. Παιδιά, αναστέλλεται η λειτουργία 47 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 47. 11 στον Εύρο, 12 στην Ξάνθη, 16 στη Ροδόπη, 2 στην Καβάλα και 6 στη Δράμα. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αν δεν πάρουμε μέτρα και δεν πάρει μέτρα ιδιαίτερα η ελληνική πολιτεία, θα έρθουν κι άλλα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε γερά, αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε θα καταφέρουμε να το πραγματοποιήσουμε. Πάντως προς το παρόν έτσι αντέχουμε, παιδιά.

0: Είχα σκοπό να σας πω και πέντε κουβέντες σήμερα για το Φινικέλαιο. Αυτό το οποίο δημιουργεί καρδιαγγειακά νοσήματα αν το πάρεις σε μεγάλη ποσότητα. Το προϊόν το Φινικέλαιο, το έλαιο που έχει 50% κορισμένα λιπαρά, το πιο φτηνό λάδι παντού, γι' αυτό χρησιμοποιείται και παντού. Ήδη κάποιοι στα προϊόντα τους άρχισαν να γράφουν χωρίς Φινικέλαιο. Και επειδή δημιουργεί και αποψήλωση και αποστράγγιση βιοτόπων για την καλλιέργειά του, δημιουργεί και κλιματική αλλαγή. Αλλά δεν βλέπω να ενδιαφέρει κάποιος αυτό. Το θέμα είναι πόσο χρήμα θα μείνει στην τσέπη. Θα σας πω όμως για το Φινικέλαιο. Περισσότερα θα σας πω αύριο. Να με συγχωρέσετε που δεν προλαβαίνω να τα πω σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάββα από το Πανόραμα. Καλή δύναμη εύχεται και καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Καλημέρα στο Γιάννη τον Κεραμιτσί από τη Φλόρινα. Καλημέρα συναγωνιστή. Χαίρομαι που πενθυμίζει συνεχώς τι έγινε επί Τσίπρα, έτσι, για το Σκοπιανό. Χαράλαμπος Παντελάτος από την Καβάλα, Απόστολε καλημέρα. Τότε με τα 300 άρια λόγω COVID, μόλις βεβαιωνόταν στην εφορία η ΔΟΕ, σου έβαζε και 20 ευρώ τόκους. Τι ψάχνεις να βρεις. Ο Ιωάννης ο Αποστολίδης, ο Τζον Γκρικ από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, με ίας και ευλοία στέλνει το μήνυμά του, εγγόν του Κοντζά Αναστάς. Όλα τα έχει, λέει, η Μαργιωρή, ο Φεριτζές της έλειπε. Ας κοιτάξουν όλοι να έρθουν κοντά στο κίνημα το δικό μας και όχι παράπονα στα ράδια κτλ. Ρε εσύ, είπαμε, ρε Γιάννη, ποιο κίνημα. Στείλε μου κάτι να διαβάσω. Τι λέει το κίνημα, το ποντιακό, το μικρασιατικό. Τι λέει αυτό το κίνημα. Στείλε να διαβάσω εδώ. Στείλε, γράφει τα ίδια. Δεν έχω τι. Τι λέει αυτό το κίνημα, τέλος πάντων. Ποιο είναι, τι θα κάνουμε, τι θα γίνει, πού θα πάμε. Γιατί αν πας παρακάτω, παιδί μου, στον κρίμα θα σκοτωθούμε. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά. Γιάννη, ο φίλος μου Άγγελος ο Σμαραγδής, Αποστόλη, όλα είναι ψηλά γράμματα, το δίστεν συμβάσεων. Όταν κάνεις μια σύμβαση με πάροχο ρεύμα, φύ αέριο κλπ. Και έχεις 4 σελίδες α4 που τα γράμματα είναι τόσο μικρά, σαν τον τραπεζών, όταν έπαιρνες το δάνειο, Άγγελε. Που αν ήταν κανονικά θα ήθελε 8 σελίδες α4, κανένας δεν τα διαβάζει κλπ. Όπως είναι και κάποια συντηρητικά γραμμένα στα προϊόντα επάνω, καλέ μου φίλε Άγγελε Σμαραγδή, που δεν βλέπεις ποιο ακριβώς είναι το συντηρητικό. Ο Κλήμης ο Μουστακίδης, τα πάντα είναι απάτη, τα χρέη της Ελλάδας είναι τεράστια, θα γλιτώσουμε μόνο ας μπούμε στους BRICS και πάμε στο σταπεριζικό σύστημα των BRICS. Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης, καλημέρα. Αν στείλουν χερσαίες δυνάμεις και μετά σκοτωθεί έστω ένας Αμερικάνος, θα συμβεί ό,τι έγινε στο Βιετνάμ και θα είναι εις βάρος του Τραμπ. Αυτό που το έγραψε ότι να κρατήσω για βέβαια αύριο, το ξαναπώ αύριο αυτό που μου στέλνεις εδώ τώρα, γιατί το έγραψε στο τέλος, πού να το δω. Αυτό πρέπει να το γράψει στην αρχή. Ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό και για να πάμε και εσάς εδώ τώρα που κάποιους άλλους φίλους να του στείλω τα χαιρετίσματά μου, να έρθουμε και εδώ τι μηνύματα έμειναν. Συγγνώμη λίγο να βρω λίγο και τα μηνύματα που έμειναν. Εσείς κάντε ένα μπανάκι σε κάποια κρογαλιά. Άιδε, αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε από 10 λεπτά και δόθε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από τον Κορινό Πιερίας, γράφει ένα κατεβατό εκπομπή, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Καλημέρα στη φίλη μου την Φωτεινή στο Κορδελιό, από την περιοχή Κιλκής και σήμερα ενεμφανίστη ο Νούφριος. Τα παιδιά που μας ακούνε στο στήλογο στη Στουτγκάρδη. Ο φίλος μου ο Γιάννης, αγωνιστικό χαιρετισμό από την Έδεσα και ο Τάκης από την Περαία Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Γρηγοριάδης από την Τολεμαΐδα είναι εδώ, είναι και σήμερα μαζί μας. Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Φραγκφούρτη. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο σε μηνύματα. Και όταν θέλετε να διαβάζω το μήνυμά σας, αν δεν στέλνετε μόνο ευχές, τριαντάφυλλα, γαρίφαλα και καφέδες, έτσι να είναι λίγο μικρό το μήνυμα, να μην έχει πάνω ρε παιδί μου από 50-60 λέξεις. Μαζί με τα άρθρα.
1: Νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Καλά τις
0: Α, και εδώ είναι και ο φίλος μου ο Απόστολος, ο Γκόγκος, ο Καλαμαριώτης. Καλημέρα με υγεία, φίλε μου. Η υγεία μας έμεινε μόνο αν μπορείς. Τι να βάλω, να βάλω τώρα τον πυθικό της, θα το βρω λίγο αργότερα τον πυθικό της. Έτσι, γιατί έχω κάτι άλλο. Είχα τσιτσάνι τώρα. Να πάμε λίγο να ακούσουμε και τον καιρό, έτσι. Έλα και πάμε να ακούσουμε και τον καιρό λίγο πριν πάμε στη Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε και Φόρμουλα 1. Πρέπει να τα προλάβουμε όλα και μετά να πάμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας.

Έχω σημεία, φίλε μου Ανέστη, από την Καλαμαριά. Καλημέρα και σε σένα. Έχω στοιχεία, εδώ για τους αγώνες. Έτσι έχω για, και για το Μουντιάλ. Φύγανε καρδιά μου. Καλημέρα στην φίλη μου την Ευαγγελία εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης. Έλα και πάμε. Η Λίνα είναι εδώ, είναι μαζί μας. Καλημέρα Λίνα και σε σένα. Φύσα καρδιά μου. Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Νίκο στο Σίδνεϊ. Και εκεί στο Πέρθ και σήμερα αναμετάδοση την εκπομπή μας έκανε και σε ακολουθεί να μας κάνει ο Ανδρέας ο Τζαβέλας, Hellenic Radio Perth. Καλημέρα Γιώργο από τη Στουτγκάρδη. Που θες τραγούδι από το Μόναχο? Τι να βρω τώρα, θες να σε βάλω το σταθμό του Μονάχου Στουτγκάρδη, ρε, τι να το κάνεις το Μόναχο. Αύριο φωτιά, τι ζητάς, τι θα αντέξεις. Για το καινούριο μήνυμα από την Έδεσα, ο Γιώργος και η παρέα μας ακούνε πίνοντας καφέ. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλή σας ημέρα. Έλα και πάμε, φύγα. Έτσι να τα ανεβάσουμε λίγο με Βέρτη. Γιατί όταν ακούτε Βέρτη ανεβαίνει από μόνο του, έτσι δεν είναι? Στο μοναστήρι στην περιοχή των Σκοπίων ο καιρός θα είναι καλός, θα έχει ήλιο, 36 βαθμοί σήμερα, 35 αύριο. Στη Βόρειο Ήπειρο, στο Αργυρόκαστρο, τα ίδια, 36 σήμερα, 37 αύριο, 39 στο Κόκκινο μεθαύριο. Έλα και πάμε. Στην Κύπρο ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Ενδεικτικά στην Πάφο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου και εκεί 31 με 32 θα παραμείνει όλη την εβδομάδα. Πιο δροσά που λέμε και στα χωριά μας από ό,τι εδώ στην κεντρική χώρα την Ελλάδα. Και να πάμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Τραπεζούντα που εκεί θα είναι δροσερός ο καιρός, 25 με 26 βαθμοί Κελσίου και βροχούλες σήμερα και συννεφιές και σήμερα και τις επόμενες μέρες μεσημέρι και απογευματάκι και βροχούλες ενδεχομένως και στο τέλος της εβδομάδας. Δεν θα ξεπεράσει την Τραπεζούντα η θερμοκρασία τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα πρωινά εκεί οι θερμοκρασίες είναι γύρω στους 22-23 βαθμούς. Στη Φλόρινα είπαμε θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου, 27 θα έχει το πρωί. Αύριο η πρωινή θα πέσει, θα γίνει 20 βαθμούς και πάλι 34 θα έχει το μεσημέρι. Έλα μαζί μου, πάρε μ' αγκαλιά. Ενώ γενικά έτσι για να πάμε στον καιρό, να πούμε ότι καταρχάς δεν θα έχουμε έτσι κάτι βροχές, κάτι μπόρες, κάτι καταιγίδες. Είπαμε κεντρική Ελλάδα, περιοχή ιδιαίτερα Πίνδου, ένθεν και εκείθεν. Το απογευματάκι κάποιες μπόρες και καταιγίδες εδώ στα βόρεια της χώρας, ιδιαίτερα στα ορεινά και στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο. Κάτι το οποίο θα συμβεί και αύριο. Έτσι, περισσότερες πάντως βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Θα έχουμε την Τρίτη το μεσημέρι, όπως τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τις θερμοκρασίες σήμερα να είναι 33 βαθμούς πάνω, ορεστιάδα, δίκαια κλπ. 32 βαθμούς θα έχει η Καβάλα, η ίδια θερμοκρασία Θάσος, ένα 35 με 36 βαθμούς θα έχουμε στις περιοχές Σερών και Δράμας, 37 θα έχουμε στο Ιόνιο και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος 38 βαθμούς και Πύργος από ό,τι βλέπω και Αχαΐα, 34 βαθμούς στην Τρίπολη, 36 θα έχει η Κόρινθος, 36 με 37 στην Αθήνα, πιο δροσιά στην Χαλκίδα, 31 με 32 βαθμούς, 35 έως και 37 βαθμούς στον Κάμπο, στην Θεσσαλία, ανάλογα σε ποιο ύψος βρίσκεται, 37 βαθμούς θα έχουμε στην Ρόδο. Ίδια θερμοκρασία πάνω κάτω στο Καστελόριζο, ίδια θερμοκρασία περίπου στην Νότια Κρήτη, στη Βόρεια 2 με 3 βαθμούς πάντα η θερμοκρασία χαμηλότερη, ενδεικτικά Χίος και Μυτιλίνη, 33 βαθμοί σε Κελσίου, 31 με 32 στον Άι Στράτη. Αυτά πιστεύω τα πω όλα, τι δεν είπα? Α, δεν είπα τους αέριδες, να πάμε λίγο στους αέριδες. Βοριάδες σχεδόν παντού, στο κεντρικό Αιγαίο μέχρι και 6 μποφόρ, ενδεχομένως τα νυχτά μέχρι και τα 7, σε λίγο θα αρχίσουν αυτοί οι αέριδες και ιδιαίτερα αύριο να σπάνε, τίποτε μέχρι 2 με 3 μποφόρα από ό,τι βλέπω στο Ιόνιο. Εκεί στο βόρειο κομμάτι επικρατούν νοτιάδες, στο υπόλοιπο δυτική και βοριάδες. Πάνω κάτω έτσι θα είναι τα πράγματα και αύριο, για να ξεφύγω και από τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα έχουμε σε λίγο. Τι θα έχουμε σε λίγο με Up Home.
Απχόμη είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, χρηστικά είδη σπιτιού και φωτιστικά και λευκά είδη. Los Kids. Μην ξεχνάτε, Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Up Home, για συμβουλευτική διακόσμηση, τηλεφωνήστε μας στο 2316-009221. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12, Θέρμη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θέρμης.

Ότι έγινε στην Φόρμουλα 1 στο Βέλγιο, πρώτες ελεύθερες δοκιμές. 10ος αγώνας για φέτος, ταχύτερη η Red Bull με Verstappen, ακολούθησαν η Ferrari, FP1 μιλάω, ακολούθησαν η Ferrari του Hamilton και η έτερη με τον Leclerc. Isaac Hazar, Red Bull πήρε την τέταρτη θέση. Για να περάσουμε στο FP2 με Κίμι Αντωνέλη, με τον οδηγό του μονοθεσίου της Mercedes να είναι ταχύτατος με ελαστική γόμα ελαστικών. Δεύτερη θέση Λάντο Νόρις, McLaren. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν άνετος αυτή τη φορά, δεν είχε προβλήματα. Ακολούθησαν Red Bull, Max Verstappen. Λιούις Χάμιλτον, τέταρτη θέση με τη Φεράρι. Δεν ξέρω αν προβλημάτισε FP1 και FP2 η Φεράρι. Βέβαια περισσότερα θα πούμε αύριο, να δούμε τι θα γίνει και με την pole position και τι γίνεται με τις αναβαθμίσεις των ομάδων. Περισσότερα για τη Φόρμουλα 1 αύριο. Για να περάσουμε, στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, να σας πω τους δύο αγώνες. Ο ένας αγώνας είναι Ισπανία-Αργεντινή, ο τελικός. 10 το βράδυ αύριο. Εντάξει, εδώ τώρα τι να παίξω, ένα γκολ θα παίξω. Λογικά, αυτό λέει η λογική. Αλλά έχουμε σήμερα Γαλλία Αγγλία. Έχουμε Γαλλία-Αγγλία για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι αυτό που λέμε μικρός τελικός. Στο Μαϊάμι θα γίνει ο αγώνας. Τώρα τι θα το παίξω αυτό. Εδώ βλέπω over. Εδώ δεν υπάρχουν σκοπιμότητες. Εδώ βλέπω ένα σημείο over. Και ακόμη ένα σημείο goal, θα το παίξω παιδιά, θα το παίξω goal και over 3,5 να πάρω μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που μπορούν να προσφέρουν θέαμα και goal. Και πάμε λίγο τώρα στην Νορβηγία. Να σας δώσω Viking, δεν θα την ξαναπατήσει η Viking. Standefjord, ένα και over. Ένα και over λοιπόν τη Viking. Φιλανδία, Ελσίνκι, Βάσα, γκολ. Και ξανάρχομαι Νορβηγία για να σας δώσω Molde, Bran, Derby, ένα χ και over 1,5. Molde, Bran, ένα χ και over 1,5, αυτά και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Μην ξεχνάτε, τμήμα outlet στα καταστήματα Κάτανας. Γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ, με διαχρονική αισθητική, υψηλή ποιότητα κατασκευής. Μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα από τα οπτικά Κάτανας. Με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, Πτολεμαϊδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου, οπτικά Κάτανας στα μάτια σας 14. Ήμασταν εδώ μαζί με την παράδοση, σε επόμενη την παράδοση, με τις μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς. Μέσα από την αγνή προέλευση των προϊόντων μας. Ήμασταν εδώ και σήμερα μαζί με τη Ροκομείο Πάικο σε ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, με 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, τυροκομικά Πάικο. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Θεσσαλονίκης, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην Οδομήκη Θεοδωράκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός του δικύκλου. Ο οδηγός του Γιοταχή συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο του ΑΣΤ και τα οποία αναμένεται να βγουν στους δρόμους από τον Σεπτέμβριο. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εκλεγεί και τυπικά σήμερα Σάββατο η Ρένα Δούρου, μετά και την απόσυρση του Παύλου Πολάκη με εχμές, ενώ συνεχίζεται το κύμα φυγής. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να διευρύνουν το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού κόλπου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρές καταστροφές. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Πλας.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
9: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Μητέρα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Πεινάω. Για πού είμαι?
17: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
16: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
18: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
19: Hey, ChatGPT.
20: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
19: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
19: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
19: Φακούς επαφής?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
19: Τι είπες?
20: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτσο. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
27: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
28: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
29: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
30: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
29: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
30: Και?
29: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
30: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
29: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
31: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
32: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
33: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
34: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι από μια πάρα πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη. Και συγχρόνως από μια ζεστή κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει του κόσμου τα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία προσπαθούν να μην λαμβάνουν δημοσιότητα λόγω της πλήσης εγκεφάλου που υφίσταται ο ελληνικός πληθυσμός. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια πρωτοφανή κατάρρευση. Διαπιστώνουμε ότι οι περιφέρειες δεν αποδίδουν όπως πρέπει τις αρμοδιότητες οποίες έχουν. Και το 90% της ενημέρωσης μέσω των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων γίνεται μόνο για την Αθήνα. Ακούσαμε τα δελτία ειδήσεων να μιλάνε για τον καιρό. Μας είπαν στην Α, Β, Γ, Δ περιοχή της Ελλάδος τι καιρό θα έχει. Και μετά είπαν ευτυχώς στην Ελλάδα δεν θα έχει τη ζέστη που θα έχει στην Αθήνα. Ευτυχώς στην Αθήνα δεν θα έχει τη ζέστη που θα έχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ευτυχώς στην Αθήνα. Σε όλα τα δελτία ειδήσεων, παρουσία διαφόρων σημαντικών επισήμων της κυβέρνησης και μεταξύ των οποίων είδαμε τον κύριο Τζιτζικώστα. Γεια σου κύριε Τζιτζικώστα, τι μου κάνεις καλά, πρώην Περιφερειάρχη. Βολεύτηκε στην Ευρώπη, μια χαρά, δεν είναι. Είδαμε τον Περιφερειάρχη Αττικής να ανακοινώνει ότι στην περιφέρειά του έχουν αποφασιστεί να γίνουν 300 τεράστια έργα, εκ των οποίων τα 175 βρίσκονται σε εξέλιξη. Έθελα να παρακαλέσω τη σημερινή περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία περιλαμβάνεται η Θεσσαλονίκη και ο τουριστικός τόπος που λέγεται Χαλκιδική, να μας πει λοιπόν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά τι έργα κάνει στην περιφέρεια, τι ρόλο παίζουν τα οδικά δίκτυα που υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια. Εκεί στη Χαλκιδική συνέχεια έχουμε ατυχήματα, ποιος θα μας ενημερώσει, ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες. Ποιος θα μας πει για τα οδικά δίκτυα της πόλης Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι αχούρια στην κυριολεξία, και από την άλλη μεριά η τουριστική περιοχή που λέγεται Χαλκιδική είναι στην κυριολεξία εγκαταλελειμμένη. Σε ποια περιοχή της Ελλάδος, όπως είναι η Μύκονος, η Ρόδο, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα και ορισμένες άλλες παραλίες, παρκάρουν στις παραλίες όπως στη Χαλκιδική τα αυτοκίνητα χωρίς παρέμβαση αστυνομίας. Και είναι η ευθύνη των ανωτέρων διοικητών της αστυνομίας σχετικά με την αδιαφορία που δείχνει η αστυνομία όταν παρκάρουν μπροστά στις παραλίες αυτοκίνητα, ενώ υπάρχουν ταμπέλες που λένε απαγορεύεται το παρκάρισμα. Σε ποιο μέρος του κόσμου υπάρχουν παραλίες με απαγορεύεται το παρκάρισμα ταμπέλες και δεν λαμβάνεται υπόψη ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί για να κοπούν οι κατάλληλες κλίσεις. Τι μας ενδιαφέρει αν τα αυτοκίνητα είναι αλλοδαπών? Να βρουν χώρους να πηγαίνουν να παρκάρουν οι αλλοδαποί. Κλασικό παράδειγμα το Πολύχρονο. Ας τα μαζεύει λοιπόν η περιφέρεια και να πηγαίνει σπίτι της, διότι το θέμα αυτό δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Θα το ξανασυζητήσουμε δεόντως. Συγχρόνως έχουμε και το θέμα με των ταυτοτήτων. Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει να αλλάξουμε τις ταυτότητες. Ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον οποίο δεν τον ξέρει κανένας ποιος είναι, τι ρόλο παίζει και ας είναι υπουργός, να μην πουλάει με δηλώσεις που κάνει εκβιασμού στους Έλληνες, ειδικά με τις ταυτότητες, οι οποίοι Έλληνες, σαν κορόιδα που είναι, τρέχουν αριστερά και δεξιά ακόμα και σε άλλες πόλεις για να βγάλουν τις ταυτότητες, υφιστάμενη τεράστια ταλαιπωρία λόγω της διασποράς εκβιαστικής φοβίας στον κόσμο. Ενώ όπως είναι γνωστό, η ταυτότητα σύμφωνα με το νόμο πρέπει να εκδίδεται στο αστυνομικό τμήμα που ανήκει ο πολίτης. Ο υπουργός λοιπόν, αγαπητοί Έλληνες πολίτες, που θέλω να μάθω αν έχετε τσαμπουκά και εγωισμό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, κύριος Τουρνάς, τον οποίο δεν τον ξέρει κανένας, μιλώντας στη Βουλή είπε ότι όσοι πολίτες δεν προχωρήσουν στην έκδοση του προσωπικού αριθμού της νέας ψηφιακής ταυτότητας θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες, καθώς δεν μπορούν ούτε να πληρωθούν. Δεν θα μπορούν ούτε να πληρωθούν. Ο υπουργός είπε ότι δεν έχει την ελπίδα ότι θα υπάρξουν πολίτες που θα αρνηθούν να βγάλουν τα νέα έγγραφα, γιατί όσοι δεν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν πρακτικά προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μου πείτε τι σόι δημοκρατία έχουμε? Μπορείτε να μου πείτε τι σόι λαός είστε όλοι εσείς που κατοικείτε σε αυτή τη χώρα? Μπορείτε να μου πείτε πώς ανέχεστε έναν υπουργό
να σας λέω κόψτε το σβέρκο σας και βγάλτε την ταυτότητα ανεξάρτητα αν χρειάζεται να πάτε αριστερά και δεξιά και να ταλαιπωρηθείτε για να τη βγάλετε, όταν μερικοί έχουν το βαθμό του κατεπήγοντος και υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν μέχρι στη Χαλκιδική και στην Καβάλα και στη Δράμα και τα λοιπά. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να προωθεί η κυβέρνηση την πλήρη ψηφιοποίηση των ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού, αλλά ο υπουργός, αν δεν ξέρει να εφαρμόζει διπλωματία πιλωτήμου απέναντι στον ελληνικό λαό, να σταμαζεύει και να πάει σπίτι του. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Τουρνά, να βγαίνεις και να λες ότι όποιος δεν πάρει νέα ταυτότητα δεν θα πληρώνεται. Επομένως, οι δηλώσεις αυτές του κυρίου Τουρνά έχουν προκαλέσει μία εντονότητα, κυρίες και κύριοι, μία εντονότητα, κύριε Μητσοτάκη, που δεν ξέρω πώς επιλέγεις όλους αυτούς, με το βαθμό υποχρεωτικότητας του νέου συστήματος να είναι πολύ πιεστικός και να απειλούν τους πολίτες αν δεν συμμορφωθούν με διάφορες πρακτικές συνέπειες. Κυρίες και κύριοι, αυτό το κράτος, όσο εκλέγεται μετριότητες και όσο δεν αντιδράτε στις αποφάσεις των κυβερνήσεων, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κράτος. Κράτος είναι ο λαός. Ο λαός ψηφίζει, ο λαός αποφασίζει, ο λαός εξανίσταται, ο λαός πολλές φορές ξεφωνίζει όταν δεν γίνεται μια σωστή δουλειά. Τι θα πει όποιος δεν πάρει ταυτότητα δεν θα πληρώνεται? Εσύ την έβγαλες, κύριε Υπουργέ, την ταυτότητα? Ο Πρωθυπουργός την έβγαλε προχθές. Κουράστηκε για να τη βγάλει ή του τη φέρανε στο γραφείο το όμορφα και ωραία? Γιατί, κυρίες και κύριοι, αρχαίοι λέγανε όμοιος ομοίο ή πελάζει. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θέλει να το παίξει δημοκράτης. Πρέπει να δώσει το παράδειγμα πώς εφαρμόζει η δημοκρατία, όταν πρέπει να αντιληφθεί ότι σαν Πρωθυπουργός, ναι, μεν είναι Πρωθυπουργός, αλλά πρέπει στο θέμα των δυσκολιών ή όχι που αντιμετωπίζει ένα κράτος να το αντιμετωπίζει κι αυτός. Δεν μπορεί να σηκώνονται άνθρωποι και να πηγαίνουν στα Μουδανιά και αριστερά και δεξιά για να βγάλουν ταυτότητες επειδή παίρνει στα αστυνομικά τμήματα τα οποία είναι γεμάτα. Ποιος οργάνωσε αυτή την αηδία? Πρώτα οργανώνεις τον τρόπο έκδοσης των νέων ταυτοτήτων και μετά αποφασίζεις πότε θα εκδοθούν οι νέες ταυτότητες, και γι' αυτό δώσατε και καινούργια παράταση για το 2027. Άνθρωποι που κυβερνάτε την Ελλάδα και η μετριότητά σας είναι τόσο τεράστια που δεν σας κάνει να ντρέπεστε, διότι δεν αξίζει να ντρέπεστε επειδή ξέρετε ποια είναι η ανικανότητά σας. Ό,τι ήταν και ο COVID, η υποχρεωτικότητα του COVID, το ίδιο είναι και οι ταυτότητες, κυρίες και κύριοι. Εκβιασμός με τον COVID, εκβιασμός και με τις ταυτότητες. Μόνο στην Ελλάδα, πουθενά αλλού, έχουμε μία πλήση του εγκεφάλου στα δελτία ειδήσεων, η οποία δεν εκφράζει την πραγματική ιστορία, με αποτέλεσμα να μας κάνουν μία πλήση του εγκεφάλου, η οποία είναι πρωτοφανής τα χρονικά. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο απασχολεί, κυρίες και κύριοι, όλη την Ελλάδα, είναι οι πυρκαγιές. Κάθε μέρα περνάνε πυροσβεστικά αεροπλάνα πάνω από τη Θεσσαλονίκη για να σβήσουν πυρκαγιές πάνω από την πόλη, όπως επίσης και στα δελτία ειδήσεων ακούμε συνεχώς ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Το ίδιο γίνεται και στην Ευρώπη. Το τεράστιο δάσος στο Φωτενεμπλό έξω από το Παρίσι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια πυρκαγιά. Και θέλω να αντιληφθώ, κυρίες και κύριοι, πώς είναι δυνατόν να δίνεται προτεραιότητα να απομακρυνθούν εκατοντάδες άλογα από το Φωτενεμπλό και συγχρόνως να συλληφθούν 59 άνθρωποι με δύο πόδια και δύο χέρια σαν υπεύθυνοι. Πόσα δίποδα, κυρίες και κύριοι, με δύο χέρια και δύο πόδια έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα? Πόσα! Περιμένω να ακούσω. Ή θα πει έβαλα την πυρκαγιά χωρίς να το θέλω? Όταν φυσάει και όταν έχει συνθήκες οι οποίες είναι έξω από κάθε λογική σχετικά με το κλίμα, δεν ανάβεις ούτε σπίρτο, ντουβάρι που είσαι υπεύθυνος για τις πυρκαγιές οι οποίες παίρνουν αριστερά και δεξιά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι για ποιο λόγο δεν υπάρχουν οι αυστηρότερες των ποινών σε αυτούς οι οποίοι βαφτίζονται πυρομανείς και βάζουν πυρκαγιές είτε από αφέλεια είτε από λάθος. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, είδαμε στην περίεργη χώρα που ζούμε, σε μια περιοχή στη Λάρισα, να υπάρχει μια γέφυρα σε ένα ποταμό.
Η γέφυρα έχει υποστεί μια σημαντική κατάρρευση. Για την άλλη μεριά, παρότι το γεγονός ότι δεν κόπηκε στα δύο, αλλά η κατάρρευση έγινε στο κέντρο της γέφυρας, εξακολουθεί και χρησιμοποιείται χωρίς να παρεμβαίνει ο νόμος από τροχοφόρα, χωρίς να παρεμβαίνει το κράτος με κίνδυνο τη ζωή τους. Για την άλλη μεριά, εγώ ξέρω ότι μια μερική κατάρρευση, η οποία υπάρχει εδώ και 3-4 χρόνια και οφείλεται στην αδιαφορία του κράτους που δεν επισκευάζεται, μιλάμε ότι μπορούμε να πούμε ότι η χώρα βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση μετά από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια κατάρρευση σε όλα τα θέματα λειτουργία της, με όλα αυτά τα οποία ζούμε και βλέπουμε, αλλά δυστυχώς δεν αντιδράμε. Και όταν δεν αντιδράς, τότε πληρώνεις την ύφη. Εκεί κάτω στο κέντρο της πόλης, το καινούριο πεζόδρομο που έγινε μεταξύ Τσιμισκής και Μητροπόλεως, το κομμάτι της Αγίας Σοφίας, τα μηχανάκια κάνουν κανονικά δρομολόγια και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αδιαφορεί η τροχέα ή για ποιο λόγο δεν βάζουν κάμερες. Σε ποιον πεζόδρομο, κυρίες και κύριοι, του πλανητικού συστήματος, μεταξύ των οποίων είναι και η Γη, μηχανάκια κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς να παρεμβαίνει η τροχέα? Σε ποιο πεζόδρομο πολιτισμένης χώρας τα φορτηγά μπαίνουν ό,τι ώρα γουστάρουν για να ξεφορτώσουν τα προϊόντα τα οποία πρέπει να ξεφορτώσουν στα μαγαζιά τα οποία έχουν έδρα μέσα στον πεζόδρομο? Παντού υπάρχουν πεζόδρομοι. Παντού υπάρχουν μαγαζιά σε όλο τον κόσμο. Άρα για να ξεφορτώσει το φορτηγό, θα πάει το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το πρωί που δεν υπάρχει κίνηση, θα ξεφορτώσει όμορφα, ωραία και σκοθεί να φύγει. Δεν μπορεί να βλέπουμε 11 και 12 το μεσημέρι να ξεφορτώνουν φορτηγά και τα μηχανάκια να κάνουν δρομολόγια σε πεζόδρομους, αγαπητοί κύριοι που έχετε δημόσιες θέσεις και έχετε την αρμοδιότητα, γι' αυτό πληρώνεστε, να τηρείτε την τάξη και τους νόμους σε μια χώρα που είναι διαλυμένη και δυστυχώς δεν έχει καμία ελπίδα να εξομαλυνθεί λόγω της αδιαφορίας που υπάρχει. Έχουμε αύριο και τον τελικό Μουντιάλ του 2026. Είναι ο ακριβότερος μέχρι σήμερα τελικός από οικονομικής άποψης. Το φτηνότερο εισιτήριο, αγαπητοί λαοί και αγαπητέ λαέ, κάνει 7.300 δολάρια. Αποδεικνύονται όλα αυτά τα οποία λέω εδώ και καιρό, και σε 10, 15, 20 χρόνια θα είναι απόλυτη πραγματικότητα στη Γη, ότι το παραδάκι θα το έχει η μειοψηφία η οποία θα βασιλεύει και η πλειοψηφία θα συμπληρώνει το γήινο πληθυσμό, χαρακτηρίζοντας με την παρουσία της τη διαφορά που θα υπάρχει μεταξύ των λεφτάδων και των πατήριδων. Κυρίες και κύριοι, αύριο είναι ο μεγάλος τελικός. Κυκλοφόρησαν διάφορα χιουμοριστικά βίντεο και χιούμορ. Υπάρχει ένας γλαφυρός τρόπος, ο οποίος δείχνει την απόγνωση των απλών φιλάθλων μπροστά στην κερδοσκοπία που έχει στηθεί γύρω από το κορυφαίο γεγονός του πλανήτη. Έχει στηθεί μια τεράστια κερδοσκοπία σχετικά με τα εισιτήρια, με αποτέλεσμα οι απλοί φιλάθλοι να έχουν απόγνωση για να μην μπορούν να πάνε στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα, αλλά τον παρακολουθήσουν από την τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να ακούμε μια μαγική ιδέα που λέγεται τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος, παγκοσμίου κυπέλου, αλλά η ιδέα να μην είναι μαγική όσον αφορά τις τιμές των εισιτηρίων, όπου διαπιστώνουμε ότι η πραγματικότητα χτυπάει σκληρά αυτούς που δεν έχουν τσέπες. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι τα νούμερα στις τιμές προκαλούν ήλιγκο. Το πάνω-πάνω διάζωμα, οι τιμές είναι από 7.500 ευρώ έως 9.500 ευρώ. Τα μεσαία διαζώματα 11.000 ευρώ έως 18.500 ευρώ. Στις θέσεις amazing, δηλαδή αυτά που έχουν εξαιρετική ορατότητα, αυτές είναι αυτές οι θέσεις, 16.500 ευρώ. Και κοντά στο χορτάρι θέσεις κάνουν 47 έως 49.000 ευρώ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το πούμε λίγο χιουμοριστικά και να δείξουμε μια χιουμοριστική ειλικρίνεια στον κόσμο που ακούει, και να πω και λίγο χιούμορ, το οποίο πρέπει να το σχολιάσετε σκεφτόμενοι την ουσία του χιούμορ. Όταν με αυτά τα λεφτά που κάνει ένα εισιτήριο ζεις έναν ολόκληρο χρόνο. Πραγματικά, ποιος πάει να δει το εισιτήριο, να αγοράσει εισιτήριο, τα ζει με αυτά τα λεφτά η πλειοψηφία έναν ολόκληρο χρόνο? Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, οι τιμές των εισιτηρίων της FIBA για τον τελικό τα παλιά χρόνια ξεκινούσαν από 2.000 δολάρια και έφταναν σε 6.500 δολάρια.
Τη δεύτερη αγωνία, στη δευτερογενή αγορά αργότερα είχαν πάει στις 11.000. Η πραγματικότητα για τους απλούς φιλάθλους είναι σκληρή. Στηθείτε τα συντριπτική πλειοψηφία από εδώ που είστε σε όλο τον κόσμο στην τηλεόραση και απολαύστε την τηλεόραση. Παραμένει τηλεόραση, παραμένει ένας αναπαυτικός καναπές και παραμένει μια δωρεάν απόλαυση του παιχνιδιού χωρίς να χρειαστεί να υποστεί κανένας συνέπειες της απλής επιβίωσης. Καθίστε σπιτάκι, όλοι εσείς μπορείτε να πάτε εκεί πέρα από το εξωτερικό, απολαύστε τα λίγα χρήματα που έχετε και δέστε από τον τελικό μαζί με παρέα από έναν ωραίο καναπέ τον τελικό αύριο και τον ημιτελικό σήμερα. Επομένως, θα τονίσω σημείο αυτό, υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, όπως λέει η ελληνική λέξη, η ελληνική έκφραση, ένα σημείο αναφοράς της λαϊκής αντίδρασης, θα έλεγα, σε ένα μουντιάλ, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο είναι για τους πολλούς, είναι για τους πολλούς, αλλά δυστυχώς έχει μετατραπεί από γιορτή του ποδοσφαίρου σε πολυτέλεια αποκλειστικά για αυτούς που είναι εύποροι θεατές και ανήκουν στην κατηγορία των VIPs.

0: Βεβαίως. Αυτά έρχονται και παρέχονται. Άρα είμαι υποχρεωμένος να σας αναφέρω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα μια παρέμβαση που έκανε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου που λέγεται Elon Musk για τον Κασιδιάρη. Με αποτέλεσμα η παρέμβαση του Musk να προκαλέσει ένα διεθνή διασυρμό για την Ελλάδα. Και να εκθέσει τη δικαιοσύνη. Μείνετε λίγο, το περίμενα. Η συνεχεία θα σας ανακοινώσω αυτό το θέμα. Απ' την άλλη μεριά, η χώρα μας υπάρχει μια πολιτική η οποία εμφανίζεται με όρους μαφίας, η δικαιοσύνη είναι απούσα. Η παρακμή, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό μας σύστημα είναι ασύλληπτη. Φτάσαμε στο σημείο να ακούμε απόψεις που λένε ότι έφαγα μια σφαίρα για να μείνει το αφεντικό ζωντανό. Αυτό το πει ο κύριος Δημητριάδης. Ή ακόμα για τη χρησιμότητα της μαφίας σε έρευνες κρατικών μηχανισμών όπως έγινε στην Ιταλία με την εξάρτηση των ερυθρών ταξιαρχών. Το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά δεν προκαλούν επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, καμία θεσμική αντίδραση. Και αυτό πλέον προκαλεί και τρομοκρατεί τους πολίτες που νιώθουν όλο και πιο ανίσχυροι να αντιδράσουν. Οι πολίτες νιώθουν ανίσχυροι να αντιδράσουν. Πρώτον, γιατί δεν έχουν συνηθίσει να αντιδρούν. Και δεύτερον, διότι η πλειοψηφία είναι μπατήριδες. Διότι αυτό είναι το σύστημα, να τους έχει μπατήριδες και να ψάχνουν να βρουν τον μεροκάματο για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Η συνέντευξη που έδεσε ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης στο πρώην δεξί χέρι του Μητσοτάκη μέχρι το σκάνδαλο υποκλοπών είναι σημείο των καιρών όταν αφορά και απόρριτα του Πρωθυπουργού. Η δικαιοσύνη θα έπρεπε να έχει ήδη παρέμβει για τις δηλώσεις του Δημητριάδη. Ήταν δηλώσεις απολογία και μήνυμα, λέω εγώ. Μήνυμα που έλεγε ότι θα τηρήσω τον νόμο της σιωπής. Ο νόμος της σιωπής, από ό,τι ξέρετε, τηρείται στη μαφία της Σικελίας, την Κόζα Νόστρα. Ποιος είναι ο παραλήπτης ότι θα τηρήσω τον νόμο της σιωπής, που είπε ο Δημητριάδης. Αυτά τα ερωτήματα θέτει στη συνέντευξη στο Military News ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Βρετός. Ανεξάρτητος και νέος βουλευτής, είναι η πρώτη του θητεία. Παρακολουθεί αποσβολωμένος τα όσα διαδραματίζονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Όλα αυτά που διαδραματίζονται και οι δηλώσεις του Δημητριάδη σε μια εκπομπή που κράτησε αρκετές ώρες, αλλά δυστυχώς τη θάψανε και δεν ξέρουμε πλέον οι περισσότεροι τι ακριβώς είπε γιατί το ξεχάσαμε. Αυτά που διαδραματίζονται στην πατρίδα μας είναι απερίγραπτα. Οι μοναδικοί που αλλάζουν την πορεία της χώρας, οι μοναδικοί, επαναλαμβάνω, που μπορούν να αλλάξουν την πορεία.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια.
10: Παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

φιλάκια μου στον Κώστα τον Πιτσάρη. Τους χαιρετισμούς στον κύριο Χρυσανθόπουλο, ο οποίος με ενημέρωσε, είναι προς τιμή του, λέγοντάς μου ότι διάβαζε ένα κείμενο όπου λέγεται, με δήλωση του βουλευτή Θεσσαλονίκης, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυρίου Στράτου Σιμόπουλου, ο οποίος εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη, και να σκεφτείτε αν τον ξαναεκλέξετε. Δεν μπορούμε, είπε, να καταργήσουμε ο κύριος Σιμόπουλος τη Συμφωνία των Πρεσπών. Με την ίδια ευκολία θα μπορούσε η Τουρκία να αμφισβητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό το πράγμα, το επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κύριος Σιμόπουλος δήλωσε ότι δεν μπορούμε να καταργήσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών με την ίδια ευκολία θα μπορούσε να καταργήσει και να αμφισβητήσει τη Συμφωνία της Λοζάνης η Τουρκία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι θέματα τα οποία δυστυχώς αποδεικνύουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Απ' την άλλη μεριά, όλοι γνωρίζετε ποιος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, είναι ο Έλον Μάσκ, ο οποίος χέρι της άκρας εκτίμησης του αμερικανικού λαού και της άκρας εκτίμησης όλου του πολιτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών άλλων χωρών. Ο Έλον Μάσκ έκανε μια παρέμβαση σχετικά με τον Κασιδιάρη. Μια παρέμβαση η οποία είναι διεθνός διασυρμός για την Ελλάδα, εκθέτει τη δικαιοσύνη. Μετά τον Τόμι Ρόμπινσον στη Βρετανία, παρέμβαση έκανε και ο Έλον Μάσκ και τον Κασιδιάρη στην Ελλάδα. Η τελευταία απόφαση νικής

δικαιοσύνη να απορρίψει το αίτημα αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, προκάλεσε έντονε αντιδράσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η υπόθεση αυτή απέκτησε μια μεγάλη διεθνή προβολή όταν ο Έλον Μάσκ παρενέβη δημόσια μέσω τη πλατφόρμα X, αναδεικνύοντα ζητήματα ελευθερία τη έκφραση και πολιτικών δικαιωμάτων. Η τοποθέτηση του Μάσκ άνοιξε έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τα όρια της δικαστικής κρίσης, τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη σχέση με τις αποφάσεις περί αποφυλάκησης. Η παρέμβαση του Μάσκ για τον έγκλειστο πολιτικό είναι κάτι που έχει προαναγγείλει το διαδίκτυο και έπεσε σαν ρουκέτα στο Μέγαρο Μασίμου, ειδικά τώρα που προσπαθεί να φτιάξει τη σχέση με την Αμερική. Ο Μάσκ, στο κείμενο που αναδημοσιεύτηκε, τόνισε ότι είναι απαράδεκτο. «Όσοι από εσάς έχετε ακούσει για αυτό τον Κασιδιάρη», είπε, «ο πρώην Έλληνας βουλευτής και πολιτικός παραμένει φυλακισμένος στην Ελλάδα λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες δικαστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτεί η ποινή από τις καταδίκες Χρυσής Αυγής, όπως μια πρόσφατη δικαστική απόφαση έχει προκαλέσει έντονη κριτική. Το αίτημά του για αποφυλάκηση τον Ιούνιο του 2025 απορρίφθηκε με ψήφους 2-1, παρά την εισαγγελική πρόταση υπέρ από τις αποφυλάκησεις του εν μέρη, διατηρεί ενεργό λογαριασμό, με τη βοήθεια υποστηρικτών μέσω του οποίου σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, ως εκ τούτου αποφασίστηκε να παραμείνει στη φυλακή παρά την καλή διαγωγή και το γεγονός ότι είχε χτίσει σημαντικό μέρος ποινής του. Αυτό, σύμφωνα με το κείμενο, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την πολιτική ελευθερία του λόγου και τι διαφέρει από τις υποθέσεις που έχει επικρίνει ο Έλον Μάσκ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγχαρητήρια στον Έλον Μάσκ, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, δείχνει να έχει και ένα έντονο δημοκρατικό συνέστημα. Οι λόγοι που η περίπτωση Κασιδιάρη παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον έχουν γραφτεί το 2025. Το επίκεντρο υπάρχει η καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητος, κόψιμο κομμάτων από τις εκλογές και καταγγελίες Τζανερίκου. Η περίπτωση Κασιδιάρη διαφέρει από εκείνη των υπολείπων πατριωτικών κομμάτων και ταιριάζει γάντι στη νέα επικοινωνική ατζέντα Μάσκ, Τραμπ, αφού περιλαμβάνει καταπάτηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαγορεύει συμμετοχή στις εκλογές κόμματος που έχει σίγουρη την είσοδο στο κοινοβούλιο και σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και καταγγελίες του αντιπρόεδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας για κακουργηματική απόπειρα δωροδοκίας από κορυφαίο παράγοντα πιθανώς για τον ίδιο τον επικεφαλής της χώρας. Όλα αυτά τα θέματα είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, διότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα πολιτικός αρχηγός δεν στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα χωρίς υπόθεση που τον αφορά να έχει τελεσιδικήσει. Τελεσιδίκηση η απόφαση της ισχυρής πολιτικής κυρίας στη Γαλλία δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος σε εκλογές, αλλά εκεί υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Γι' αυτό υπάρχει μία απάντηση. Πριν από λίγο, Έλον Μάσκ, η επιφανέστερη προσωπικότητα παγκοσμίως, κατήγγειλε δυναμικά την παρόνομη κράτησή μου, δήλωσε ο Κασιδιάρης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση περί της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, ό,τι έκανε ο Κασιδιάρης το κρίνει δικαιοσύνη. Τιμωρήθηκε από τη δικαιοσύνη. Τελείωσε η ιστορία. Πρέπει να ξαναπάρει τα δικαιώματα τα οποία έχει σαν ελεύθερος πολίτης, όπως έχουν άπαντες οι οποίοι ζουν σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει να πάρει διαστάσεις και να δούμε με τι τρόπο λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μας.

Ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας απασχολεί όλους, είναι το ΠΚΠ. Θα μπορούσαμε να γράψουμε τη λέξη ο ΠΚΠ πάνω στον ουρανό με γράμματα τα οποία είναι 15 χιλιόμετρα το ένα. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση πανηγυρίζει σχετικά με το ΠΚΠ, ρωτάω εγώ, αλλά το σκάνδαλο παραμένει. Κυρίες και κύριοι, σας είπα κατ' επανάληψη ότι το πολιτικό πιστεύω κάποιου ανθρώπου δεν πρέπει να έχει οπαδική λογική. Πρώτα είναι η πατρίδα και μετά το κόμμα που πιστεύουμε. Εάν το κόμμα που πιστεύουμε, όπως και η ποδοσφαιρική ομάδα που πιστεύουμε, δεν κάνει καλά τη δουλειά της, τότε υφίσταται κριτική. Γι' αυτό ορισμένοι μικροφωνατζίδες, πρωινοί μικροφωνατζίδες, δείχνουν ένα τέτοιο πολιτικό φανατισμό και ένα τέτοιο κομματικό φανατισμό που προσβάλλει τη λογική των ακροατών, με αποτέλεσμα οι ακροατές να τους παίρνουν στο ψηλό και να διασκεδάζουν ακούγοντάς τους, γιατί πολλές φορές και αυτοί που λένε μπούρδες είναι ευχάριστοι να τους ακούς και να ξεφεύγεις λίγο από τον αυτοέλεγχο της συνείδησής σου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει ως πλήρη αποκατάσταση και να αρχιοθετήσει τις ιστορίες με το ΠΚΠ. Υπάρχουν τέσσερις ενεργεία βουλευτές οι οποίοι διώκονται ποινικά για σοβαρά δικήματα. Τα ονόματά τους δημοσιεύτηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Σκρέκας, η Παπακώστα, ο Μπουκόρας και ο Σενετάκης. Από την άλλη μεριά, 7 βουλευτές απαλλάχθηκαν, αλλά η κυβέρνηση να μην νομίζει ότι είναι πανηγύρι η απαλλαγή αυτών των βουλευτών, διότι δεν μπορεί να παρουσιάζει την εξέλιξη της απαλλαγής σαν επιτυχία. Το γεγονός, κυρίες και κύριοι, ότι 4 στελέχη της πλειοψηφίας είναι πλέον επισήμως κατηγορούμενα για σκάνδαλο που αφορά κατά εξακολούθηση απάντηση βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, δεν αποτελεί λόγο για ικανοποίηση. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για τους 4 βουλευτές, οι οποίοι είναι ποινικά υπόλογοι. Και δεν είναι σωστό και σοβαρό σε μια χώρα βουλευτές που εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό και βρίσκονται στο ελληνικό κοινοβούλιο να είναι ποινικά υπόλογοι κλπ. Η κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα, όπως και οι κατηγορούμενοι, να πιστεύουν στην αθότητά τους. Ωστόσο, μέχρι να αποφανθεί δικαιοσύνη, οι 4 βουλευτές παραμένουν υπόδικοι. Η αντιπολίτευση δεν στεβάστηκε από την αρχή το τεκμήριο της αθότητος. Έκανε λάθος. Η αντιπολίτευση να μην βρίσκει ευκαιρίες όταν στελέχη της κυβέρνησης έχουν διάφορα προβλήματα για να το παίζει αντιπολίτευση με ισχυρές πολιτικές τοποθετήσεις, όταν γνωρίζει πολύ καλά ότι για κάθε ένα που δεν δικάστηκε υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος. Γι' αυτό, κυρία αντιπολίτευση, ρώτησε να κάνει σωστή τη δουλειά, αλλιώς πήγαινε στο σπίτι σου. Η συζήτηση, κυρίες και κύριοι, πρέπει να παραμείνει λογική και με βάση τη δικαιοσύνη, η οποία είναι το αφεντικό σε αυτές τις υποθέσεις. Επομένως, μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη, κανένας δεν είναι ένοχος σύμφωνα με τοποθετήσεις της λογικής και της δημοκρατίας την οποία έχουμε, ανεξάρτητα αν δεν εφαρμόζεται με τον τρόπο που πρέπει να εφαρμόζεται.

Τι συνέβη με το Υπουργείο Μετανάστευσης που τα ξεσήκωσε όλα? Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία σιγά σιγά θα την βλέπουμε στον ύπνο μας, γιατί την διαβάζουμε παντού και την ακούμε παντού, χτύπησε την πόρτα του Υπουργείου Μετανάστευσης? Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησε ευνηδιαστική έρευνα για συμβάσεις με τον τρόπο που ταΐζονται οι μετανάστες? Τι συμβαίνει με τη σύντηση των μεταναστών, λέω εγώ? Τι κονδύλια απίστευτα ξοδεύονται σε αυτούς που έχουν τα συμφέροντα σύντησης των μεταναστών να τους ταΐσουνε? Ποιος έχει ελέγξει αυτά τα κονδύλια, κυρίες και κύριοι, για να δικαιολογήσουνε γιατί ξοδεύονται τόσα εκατομμύρια, και όταν οικογένειες Ελλήνων με πολλά παιδιά τους παίρνουν τα παιδιά και τα υιοθετούν αριστερά και δεξιά διάφορες οικογένειες επειδή δεν έχουν λεφτά να τα ταΐσουνε? Για ποιο λόγο βρίσκονται στο μικροσκόπιο συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ την ώρα που ο νέος διαγωνισμός άνω των 100 εκατομμυρίων βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση? Για ποιο λόγο η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελίες υπηρεσιακών παραγόντων εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να ταΐζουμε, κυρίες και κύριοι, λαθρομετανάστες? Και για να ταΐσουμε τη Βαρβάρα με τα 9 παιδιά δεν υπήρχε τρόπος, η οποία ήταν Ελληνίδα? Και τις πήραμε και τα 9 παιδιά και η Βαρβάρα αυτή τη στιγμή έχει ψυχιατρικά προβλήματα? Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η υπόθεση μόνο μικρή δεν είναι. Και όσοι πιστεύουν ότι μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα χαμήλωνε τόνους και ρυθμούς, μάλλον υπολόγιζαν λάθος. Διότι η Λάουρα Κοβέση, της οποίας το όνομα ακούνε οι διάφορες προσωπικότητες στη χώρα που ασχολούνται με την πολιτική, τους έχει γίνει τόσο ενοχλητική και τόσο επικινδύνος ταυτόσιμη, διότι δεν χαρίζει τίποτα και κάνει τη δουλειά της για την οποία σαν εισαγγελέας ορκίστηκε να την κάνει. Επομένως, πρέπει κάποιος να μας ενημερώσει, ειδικά ο κύριος Πρωθυπουργός, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όταν πληροφορούμεθα ότι έρχεται θύελλα διώξεων για ο ΠΚΠ. Για να ακούμε τον κύριο Τσιάρα και την κυρία Χαλικιά να κάνουν διάφορες δηλώσεις οι οποίες ενοχλούν. Δεν θα κάθω να αναφέρω τι είπε ο κύριος Τσιάρας και τι είπε ο Α και ο Β, γιατί θέλουμε ώρες για να τα κάνουμε αυτά. Αλλά ένα πράγμα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι παρεπέμφθη ένας κτηνίατος στα Τρίκαλα, αλλά και δύο περιφερειακά στελέχη του ΠΚΠ, και είναι απορίας άξιων τι θα πράξει η ΑΕΔΕ στην περίπτωσή τους. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με τον πειθαρχικό κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων. Εφαρμόζουν τον πειθαρχικό κώδικα δημόσιοι υπάλληλοι, ρωτάω εγώ? Σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα ασκούν τα καθήκοντά τους, ξαναρωτάω εγώ? Για ποιο λόγο κάποιος αλλοδαπός μέσω ενός Έλληνα φίλου μου ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από ένα τμήμα του ΕΦΚΑ το οποίο υπάρχει στην Καλαμαριά, όταν πήρε πάνω από 40 τηλέφωνα και δεν το σήκωνε κανένας, και όταν πήγε εκεί είπε έπρεπε να έρθει σε επαφή μαζί μας για να σε δεχτούμε? Ποιος ελέγχει αν οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν όπως πρέπει? Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει υπάρξει ακόμα και αλλίωση της κτηνιατρικής βάσης. Βρέθηκαν ακόμα και πλασματικά ζώα τα οποία είναι ανύπαρκτα. Αυτά τα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καλό είναι να διαβάσουν όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται. Είναι ένα ειδικό σημείο για τους κτηνιάτρους, την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, πέρα από τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα που είχαν ανακαλύψει στο παρελθόν, γίνεται αναφορά και σε ψευδή στοιχεία των δηλωμένων ζώων. Δηλαδή παρουσιάζουν ψεύτικα στοιχεία για δηλωμένα ζώα τα οποία είναι ανύπαρκτα για να παίρνουν λεφτά. Σε τι χώρα ζούμε? Σε τι χώρα ζούμε? Όταν η κορυφή δίνει το παράδειγμα, τι περιμένετε να κάνει ο λαός? Τι περιμένετε να κάνει ο λαός?
Αλλά δυστυχώς ο λαός δεν κάνει τίποτε και κάθεται με το κεφάλι σκυμμένο, χωρίς να επαναστατεί για τον τρόπο που εφαρμόζεται η δημοκρατία στην Ελλάδα και για τον τρόπο που ικανοποιούνται διάφορα οικονομικά συμφέροντα. Κυρίες και κύριοι, πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχουν βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Και γι' αυτά παίρναν διάφοροι λεφτά. Πρώτη φορά οι μέχρι σήμερα καταδικασμένες αποφάσεις αφορούν όλες βοσκοτόπια χωρίς ζώα και διάφορα άλλα θέματα τα οποία μοιράζουν χρήματα με βάση την ιατρική βάση. Ο διευθυντής της Λάρισας κάτι ξέρει για όλα αυτά τα οποία σας είπα. Θα δούμε αν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή για να ανταλλάξουμε απόψεις ειδικά με αυτή την ιστορία η οποία θα καταστρέψει την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, όπως σιγά σιγά καταστρέφεται και η γεωργία στην Ελλάδα.

0: Ο κύριος Σαμαράς τι κάνει, είναι καλά? Ο επόμενος πρωθυπουργός εξαρτάται από τον κύριο Σαμαρά αν κάνει κόμμα ή όχι? Ή υπάρχει μια κυβέρνηση 5-6 επιχειρηματιών που ελέγχουν την κατάσταση και το ξέρουμε πολύ καλά εμείς όσοι ασχολούμεθα με αυτά τα θέματα? Ο κύριος Σαμαράς, με τον οποίο δεν συμφωνώ να ασχοληθεί με την πολιτική διότι έφαγε τα ψωμιά του, μας τελείωσε, μπορεί να θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει λάθος δρόμο, έχει εκμαυλιστεί, έχει γίνει ένα συνοθήλευμα συμφερόντων και εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά τζάκια και όχι το λαό. Αλλά ας μας κάνει μια δήλωση ο κύριος Σαμαράς, όταν ήταν κυβέρνηση και συνεργάστηκε με τον κύριο Βενιζέλο που ήταν αντιπολίτευση, και αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται αυτό που έλεγε ο Στάλιν, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Για θυμηθείτε λίγο τι έκανε ο κύριος Σαμαράς την εποχή που ήταν πρωθυπουργός πριν από τον Τσίπρα και συνεργαζόταν με τον κύριο Βενιζέλο για διάφορα θέματα, όπως ήταν το κούρεμα των καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ήταν αυτός ο αριθμός, ο κωδικός που έχουμε, όπως ήταν πολλά άλλα πράγματα. Με αποτέλεσμα, σκοπός Σαμαρά, σύμφωνα με ανθρώπους που βλέπει και μιλάει, δεν είναι απλά να βάλει ένα κόμμα στη Βουλή, αλλά να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, η δική του κυβέρνηση, όταν ήταν κυβέρνηση, πρώτο τραπέζι στο Υπουργικό Συμβούλιο, το θυμάστε κύριε Σαμαρά, είχατε τον κύριο Μητσοτάκη. Και όταν έγιναν οι εσωματικές εκλογές το 2016, κύριε Σαμαρά, στηρίξατε τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, αγαπητέ φίλε Αντώνη Σαμαρά, δεν γουστάρεις τον κύριο Μητσοτάκη? Άρα αυτό που λένε ότι υπάρχει μίσος απέναντι στην οικογένεια Μητσοτάκη δεν ισχύει. Γιατί δεν μπορείς να μισείς μια οικογένεια της οποίας τον σημερινό πρωθυπουργό τον είχες πρώτο τραπέζι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορεί πάντοτε οι σχέσεις της Μπακογιάννη να είναι τεταμέρες με τον Σαμαρά, αλλά δεν ποτέ έβαζε τους Μητσοτάκηδες στο ίδιο καλάθι. Γι' αυτό, άλλωστε, είχε και καλές σχέσεις με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, όπως απεκάλυψε ο τελευταίος σε πρόσφατη συνέντευξή του. Μια συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, την οποία πρέπει να την παίξουν όλα τα κανάλια, όλα τα κανάλια, από την αρχή μέχρι το τέλος, για να δείτε, τι είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, και συνεχεία να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Η Νέα Δημοκρατία, όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα κόμμα που εξυπηρετείται τα συμφέροντα πολλών επιχειρηματιών. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει ένα πολύ λάθος δρόμο, παρουσιάζει συμπτώματα εκμαυλισμού και έχει γίνει ένα συνοθήλευμα συμφερόντων που εξυπηρετεί 5 με 10 επιχειρηματικά τζάκια και όχι το λαό. Μήπως δεν το ξέρετε αυτό? Δέστε τα ονόματα των επιχειρηματιών, όλα τα ίδια ονόματα. Ξεκινήσαν από μια δουλειά, πήραν ποδοσφαιρικές ομάδες, παρατήσανε και τις καταστρέψανε. Και από τότε, από μια επιχείρηση που είχε κάποιος επιχειρηματίας που είχε πάρει τον Ηρακλή, τώρα έχει 15 επιχειρηματίες, ακόμα κάνει και δρόμους. Επομένως, πρέπει να ξέρουμε ότι τα πράγματα με τον κύριο Σαμαρά είναι λίγο περίεργα. Και δεν νομίζουμε ότι ο Σαμαράς είναι ικανός πολιτικός για να λάβει μέρος στην πολιτική ιστορία του μέλλοντος, διότι ήρθε η ώρα να δούμε καινούργιους ανθρώπους. Δεν μας δίνει μια σταθερή γραμμή γύρω από τη στρατηγική με τη Ρωσία, δεν μας λέει τίποτα για τα κοινωνικά ζητήματα και δεν μας λέει απολύτως τίποτα για τα ιστορικά λάθη που έχουν στοιχήσει στη Νέα Δημοκρατία, που από το 41% έφτασε στο 25-26%. Δεν τον νοιάζει το ποσοστό, αλλά τον νοιάζει το πώς θα συνεργαστούν δύο κόμματα μεταξύ τους. Αυτά τα πούμε άλλη φορά. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μας λέει ο Σαμαράς ότι η πατριωτική δεξιά έχει διασπαστεί σε πολλά κομμάτια και θέλει να παίξει ένα ρόλο ώστε να ενώσει όλα αυτά τα κομμάτια. Ήρθε και ήρθε η Ελλάδα, ήρθε η ώρα η Ελλάδα, όλα αυτά.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Την περασμένη Κυριακή, το οποίο κυριάρχησε κατά τη διάρκεια του βαφτίσεων, που έγιναν τα βαφτίσια, όλοι το φιλούσαν και το αγκάλιαζαν. Το όνομά του Βασιλάκης, να χαίρεσαι για να είναι το Βασιλάκη και να κάνεις και ένα κοριτσάκι για να έχεις δίδυμο. Το τηλεφωνικό κέντρο, η ιδιαίτερα προητευτική σήμερα η κυρία Μαρία Λάμπρου, η οποία μας ήρθε με πολύ μοντέρνο παντελόνι. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, αυτά τα παντελόνια φοράνε οι γυναίκες. Απ' τη μέση και κάτω, λες και είναι τσουβάλια. Δηλαδή, άμα ανοίξεις το μπαζάκι μιας γυναίκας και μπεις από εκεί μέσα, χωράς να μπεις και να ανέβεις μέχρι πάνω. Αλλά σήμερα μας ήρθε μοντέρνα, κυρία Λάμπρου, και γοητευτική όπως είναι πάντα. Πάμε στη διαφημίση.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το Μουντιάλ του 2022 στα γήπεδα του Κατάρ αποτέλεσε μια ιστορική διοργάνωση για το Μαρόκο αλλά και ολόκληρο το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Με ηγέτες και παίχτες φυσιογνωμίες όπως ο Ενεσίρι, Ζιγιές, Χακίμι, που είχαν ήδη στην πλάτη τους χρόνια εμπειρία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και όπλο τον ενθουσιασμό, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα. Η παρέα από το Μαρόκο, παρότι ξεκίνησε ως outsider, γρήγορα απέδειξε ότι μπορούσε να κοιτάξει κάθε αντίπαλο στα μάτια. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έπεσαν θύματα στη φάση των νοκάουτ και έτσι το Μαρόκο έγινε η πρώτη αφρικανική και αραβική χώρα που έφτασε ποτέ σε ημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου. Στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, οι Αφρικανοί λίγησαν απέναντι στον Κίλιαν Εμπαπέ και την παρέα του, όμως η πορεία ως τους τέσσερις συνιστά μια ιστορική στιγμή που πανηγυρίστηκε έντονα στους δρόμους του Ραμπάτ, της Καζαμπλάνκα και Σίσουμου του αραβικού κόσμου.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Πρώτων πυλών βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει 4 ημέρες από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 23χρονος οδηγός του δικύκλου. Ο οδηγός του Γιώταχη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΑΣΤ και τα οποία αναμένεται να βγουν στους δρόμους από τον Σεπτέμβριο. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εκλεγεί και τυπικά σήμερα Σάββατο η Ρένα Δούρου, μετά και την απόσυρση του Παύλου Πολάκη με εχμές, ενώ συνεχίζεται το κύμα φυγής. Ανοιχτά θα είναι προαιρετικά αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των φερινών εκπτώσεων. Για την ίδια ημέρα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να διευρύνουν το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού κόλπου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρές καταστροφές. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
16: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
24: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
28: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
29: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Μου ήρθε ένα μήνυμα από Αγιάννενα. Ένας ακροατής μας λέει, γιατί πρέπει να σχολιάσουμε το γεγονός ότι ο κύριος Στασούλας εγγενίασε μουσουλμανικό τέμενο στο τζαμί. Έχεις δίκιο, αγαπητέ μου φίλε. Ο κύριος Στασούλας εγγενίασε μουσουλμανικό τέμενο στο τζαμί. Αλλά αντίστοιχη κίνηση ιδίου επίπεδου ή περίπου του ιδίου επίπεδου δεν έκανε ποτέ ο Ερντογκάν. Τα αγροπλαστεία Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, ένα κατάστημα εκπληκτική ποιότητα στα προϊόντα, γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Η Μάρθα Γραμμενίδου και τα Χαλιά Φέσα είναι ένα δίδυμο πασίγνωστο εδώ και δεκαετίες στην πατρίδα μας. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138, εκπληκτικά τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Ματσέλης, ίσον γεύση. Ματσέλης, ίσον προϊόντα αμέτρητα. Ματσέλης, ίσον εισαγωγές από τις καλύτερες χώρες του Ειρηνικού που παράγουν εκπληκτικά γευστικά προϊόντα. Ματσέλης, Αγίου Δημητρίου 138. Κουγκουλιάς, Καλοχώρη. Κταίο. Το κταίο Κουγκουλιάς είναι το μαδικό κταίο που βρίσκεται εδώ στις πόλεις. Έχει μία διευθύντρια εκεί, την κυρία Βαλεντίνα, η οποία κάνει εξαιρετικά τη δουλειά. Κταίο Κουγκουλιάς, τηλέφωνο 2310-755-565 στο Καλοχώρη. Αχτσής Τασέρας, καθηγητής στα κινητά τηλέφωνα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το μεγάλο Βουματζίδη Χρήστο και τη μεγάλη εμπειρία που έχεις μονώσεις. Μονώσεις οι οποίες έχουν σχέση και με τα σπίτια σας και οι οποίες έχουν σχέση με την περιουσία σας. Να ξέρετε, το νερό δεν σταματά πουθενά αν δεν έχετε σωστή μόνωση, και αν η τσαράσα και το υπόγειο μπάζουν νερά, τότε τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδη, οι οποίοι είναι κορυφαία στη μόνωση με ασφαλτόπανα. Οι μονώσεις Γουματζίδη χρησιμοποιούν το καλύτερο υλικό στην αγορά, στρωμένο στην εντέλεια. Κάνει στεγάνωση με επάλυψη. Ο Γουματζίδη χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Γουματζίδη είναι πασίγνωστος, δεν κάνει μισές δουλειές. Σου λέει την αλήθεια και σου λέει τη λύση που αντέχεις να την κάνεις και να την έχεις μια ζωή χωρίς πρόβλημα. Γιατί η εμπιστοσύνη μου, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο Γουματζίδη, που είναι ο πρίτανης στο θέμα των μονώσεων. Τηλεφωνήστε στο 2310-526-793 και στο φορητό του τηλέφωνο 6977-628-437 για να βρείτε τη λύση. Καλοκαίριασε. Πολλοί κόσμοι πάνε στη Νέα Μηχανιώνα, πολλοί κόσμοι πάνε στο Μαξέτσι Φλίκη. Στη Νέα Μηχανιώνα υπάρχει ένα εκπληκτικό κατάστημα, ο Ρολ, την εδώ 25 Μαρτίου, με εκπληκτική εμφάνιση και εκπληκτικά προϊόντα. Το ίδιο κατάστημα υπάρχει και στο Μαξέτσι Φλίκη, στους νέους επιβάτες. Με αποτέλεσμα αυτά τα δύο καταστήματα έχουν γίνει πλέον μια συνήθεια στο λαό. Οπότε βγάλαμε και το σύνθημα, μια συνήθεια που έγινε στέκι.

Η πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα φαίνεται να αλλάζει με ταχύτητα κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσάρεστα ερωτήματα. Και η κυβέρνηση δυστυχώς, και πάντα όλες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, βρίσκονται αντιμέτωπες με δυσάρεστα ερωτήματα, γιατί δεν ξέρω καν τη δουλειά τους. Το τελευταίο διάστημα ασχολείται όλος ο κόσμος με τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν είχαμε την άλλη δουλειά να κάνουμε. Η δημόσια συζήτηση μετατοπίστηκε από την ακρίβεια και τις αποκαλύψεις του ΕΠΚΕΠΕ. Το ΕΠΚΕΠΕ το ξέρουν όλοι, δεν κρύβεται. Υπάρχουν υποκλοπές και υπάρχει συνολική φθορά της κυβερνητικής εικόνας, ειδικά με τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια και την τρομοκρατία. Θα έλεγα ότι μια εξέλιξη που σύμφωνα με την αντιπολίτευση αλλά και πολλούς πολιτικούς παρατηρητές εξυπηρετεί πολιτικά το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί βλέπουμε να επαναφέρεται μια δεξιά ατζέντα στην πιάτσα, η ατζέντα του νόμου και της τάξης, και συσπερώνει το πιο συντηρητικό ακροατήριο. Το θήκαμε. Όσο μάλλον τα πλέον στη δεξιά υπάρχει ένας πολύ σοβαρός αντίπατος, ο Σαμαράς, ο οποίος κάθε μέρα παρουσιάζει τα κακό κείμενα της κυβερνητικής πολιτικής σε αυτό το πεδίο της ατζέντας. Μια λοιπόν που δεν υπάρχει άλλος πολιτικός αντίπαλος, μια που δεν εφαρμόζονται νεαρότεροι πολιτικοί για να ασχοληθούν με την πολιτική, για να δούμε καινούργια ταλέντα, γιατί τα πάντα ανανεώνεται, αλλά και η πολιτική πρέπει να ανανεώνεται. Εμφανίζεται πάλι ο Σαμαράς, ο οποίος με τα 50 χρόνια εμπειρίας που έχει, όπως είπα και προηγουμένως, θεωρείται ο ισχυρότερος και ο σοβαρός αντίπαλος του Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την πατρίδα. Σκοτώθηκε κάποιος Νέστορας, σκοτώσανε, πιάσανε τους υπαίτιους μιας εμπριστικής ενέργειας, ξαναβγήκε στην επιφάνεια η υπόθεση Μαρφίν μετά 16 χρόνια. Όλα αυτά τα πράγματα τα χώσανε και κυριαρχήσαν την επικαιρότητα με αποτέλεσμα να ξεχαστούν όλα τα άλλα. Και με τις καινούργιες συλλήψεις που γίνεται, αρχίζει η αναζωπήρωση μια υπόθεση η οποία είναι ανοιχτή εδώ και 16 χρόνια, η υπόθεση της Μαρφίν. Πολύ αργήσανε, ρε παιδιά, δεν νομίζετε? Και ποιος δεν θέλει να πιαστούν οι δολοφόνοι της Μαρφίν? Μακάρι αυτοί που συλληφθήκαν να είναι οι πραγματικοί δολοφόνοι. Αλλά λίγο τα χρόνια, τα 16 που περάσανε, μου φαίνονται πολλά, όπως επίσης μου φαίνεται και αυτή η υπόθεση που ενεργοποιήθηκε απότομα, την ώρα που υπάρχει μια πολιτική κρισιμότητα μεταξύ των κομμάτων στην Ελλάδα. Απ' την άλλη μεριά, η κυβέρνηση επιμένει ότι όλα αυτά που γίνανε με την υπόθεση Μαρφίν είναι αποτέλεσμα και προϊόν μιας πολύχρονης αστυνομικής δουλειάς. Δηλαδή, επί 16 χρόνια υπήρχε μια πολύχρονη και αστυνομική δουλειά, αλλά η υπόθεση βγήκε στην επιφάνεια από μια επιστολή ανώνυμη που έστειλε κάποιος. Πώς λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, οι έρευνες αποτελούν προϊόν μιας πολύχρονης αστυνομικής δουλειάς, όταν ήρθε ένα ανώνυμο γράμμα από κάποιον που σας έλεγε τα ονόματα τα οποία πρέπει να ασχοληθείτε? Για την άλλη μεριά, είναι φυσικό να αμφισβητεί τη χρονική συγκυρία που κάνει λόγο για μια εξαιρετική ευαίσθητη υπόθεση, όπως είναι η υπόθεση Μαρφίν, την οποία την εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για επικοινωνιακή αξιοποίηση, με αποτέλεσμα κάθε μέρα εδώ και μέρες να ακούμε για την υπόθεση της Μαρφίν. Κάθε μέρα στην τηλεόραση, αριστερά και δεξιά, φιγουράρουν φωτογραφίες υπόπτων, θεωρίες και φυσικά όλα αυτά τα θέματα που αποπροσανατολίζουν φανερά. Η ιστορία με τη Μαρφίν ουσιαστικά ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Αλλά ο αποπροσανατολισμός, ο οποίος σχηματίζεται με αυτή την υπόθεση, ενοχλεί φανερά. Έχουμε δολοφονία και ασχολούμεθα με ένα email χωρίς άλλες αποδείξεις. Ένα email εμφανίστηκε ανώνυμο, δεν υπάρχουν άλλες αποδείξεις, και μια δολοφονία σαν και αυτή που έγινε η Μαρφίν πήρε τεράστιες διαστάσεις από ένα ανώνυμο email. Και κάθε μέρα βγαίνουν πληροφορίες για τους πιθανούς ενόχους, πληροφορίες οι οποίες μου κάνει εντύπωση πώς αναλύονται αυτή τη στιγμή, την ώρα που δεν υπάρχουν στοιχεία εκτός από το ανώνυμο email
Οπότε τώρα μας λένε τα παπούτσια μοιάζανε με εκείνο, τα ρούχα μοιάζανε με τάλο, το σακίδιο που κρατούσε στην πλάτη είναι ίδιο, τώρα τα είδαν αυτά. Τόσο καιρό τα βλέπανε. Επομένως, η αγαπημένη μας τηλεόραση και πολλές ιστοσελίδες κάθε μέρα προβάλλουν φωτογραφίες υπόπτων, θεωρίες επισκόπου για καρδία Μιλωνά, θα τις πω, πολλές θεωρίες και φυσικό όλα αυτά τα θέματα που προσανατολίζουν φανερά. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ιστορία με τη Μαρφίν που θέλουμε όλοι να βρεθούν οι ένοχοι λειτουργεί σαν μία λύση του εγκεφάλου υπομορφήν από προσανατολισμού, η οποία προβληματίζει τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος αναρωτιέται μήπως το θεωρούν για βλάκα με αυτή την πλήση του εγκεφάλου που προσπαθούν να το κάνουν. Έχουμε δολοφονία και ασχολούμεθα με τα email χωρίς αποδείξεις. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αποδείξεις και ένα email να έρχεται στην επικαιρότητα κατά τέτοιο τρόπο, όταν αυτοί οι οποίοι προβάλλουν την υπόθεση αυτή δεν αντιλαμβάνονται ότι και ο Έλληνας πολίτης έχει μυαλό, εκτός αν μας θεωρούν ότι δεν έχουμε μυαλό. Την ίδια στιγμή εξαφανίστηκε από το επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ο θάνατος του παιδιού του 20χρονου στο Άργος από πειρά αστυνομικών της Όπκη. Είδατε να λένε στην τηλεόραση για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος, τον οποίο τον κατά τη διάρκεια καταδίωξης το πυροβόλησαν αστυνομικοί? Εξαφανίστηκε εντελώς από την επικαιρότητα. Εντελώς. Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Και την άλλη μεριά, ο Χρυσοχοίδης παραδέχτηκε ότι δημόσια αστυνομικοί δεν ήλυσαν σωστά και ότι η αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει, όχι να σκοτώνει. Σοβαρά, ρε Χρυσοχοίδη. Θα μας μάθει τι πρέπει να κάνει η αστυνομία? Όλα αυτά τα δεδομένα όμως, κυρίες και κύριοι, του παιδιού που σκοτώθηκε του 20χρονου στο Άργο από τους αστυνομικούς, δεν εξελίχθηκε σε κεντρικό πολιτικό σύστημα όπως θα έπρεπε. Το αποσιωπήσαν εντελώς, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε, επαναλαμβάνω, με τη δολοφονία ενός αυτιστικού παιδιού. Τη δολοφονία του αυτιστικού παιδιού την ξεχάσαμε? Ήταν μια απλή είδηση, αλλά η είδηση που κάθε μέρα είναι πλήση του εγκεφάλου είναι η υπόθεση με τη Μαρφίν. Ποιος Έλληνας πολίτης δεν προβληματίζεται τι κάναν 16 χρόνια και απότομα τα στοιχεία που λένε ότι έχουν 16 χρόνια γίνανε εγκυρότατα και αποδεικνύουν ότι το κείμενο ενός ανώνυμου email είναι ισχυρό πιστοποιητικό στοιχείο για να γίνεται μια καθημερινή πλήση του κεφάλου των Ελλήνων που έπρεπε να το αποσιωπήσουν αυτό το θέμα, να κάνουν επισταμμένες έρευνες μαζί με το email που έστειλε αυτός περί των ενόχων, μαζί με τα στοιχεία, και αφού τα επισημοποιήσουν και τα δουλέψουν σωστά και βάλουν θεμέλια να τα βγάλουν στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα θα νομίζουν ότι κάνουν πλήση του κεφάλου στον ελληνικό λαό. Σας πήρε χαμπάρι ο ελληνικός λαός, αγαπητοί μου φίλοι. Και βαρέθηκα κάθε μέρα να βλέπω τον Χρυσοχοίδη στην τηλεόραση. Κάθε μέρα εμφανίζονται οι Χρυσοχοίδες. Για ποιο λόγο? Να μας πει τι ο Χρυσοχοίδης, ο πρώην Πασοξής, ότι είναι υπουργός δημόσιας τάξης σε μια κυβέρνηση η οποία είναι Νέα Δημοκρατία, που την ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν με το Πασόκ και έβγαζε μύδρους εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας? Αυτά τα έχουμε ξεχάσει? Δεν είναι λίγοι, κυρίες και κύριοι, αυτοί που εκτιμούν ότι υπό διαφορετικές πολιτικές και επικοινωνιακές συνθήκες ο θάνατος ενός 20χρονου από αστυνομικά πειρά θα μπορούσε να προκαλέσει κοινωνική έκρηξη αντίστοιχη με εκείνη που ακολούθησε τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου το 2008. Παρ' όλα αυτά, έχουμε άλλες πολιτικές και επικοινωνιακές συνθήκες και ο τρόπος που διασπείρονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι ειδήσεις εξαφανίσαν το θάνατο του 20χρονου και κάθε μέρα μας λένε για την ιστορία του Μαρφίν. Αντί λοιπόν για αυτό που σας είπα προηγουμένως, η επικαιρότητα μετακινήθηκε σχεδόν αμέσως στην τρομοκρατία, στη Μαρφίν και στη συζήτηση περί εσωτερικής ασφάλειας. Υπό άλλες συνθήκες, όλος ο κόσμος θα ήταν στο Σύνταγμα και θα διαμαρτυρόταν. Ο κόσμος πλέον δεν διαμαρτύρεται και κανένας δεν γνωρίζει γιατί ο κόσμος δεν διαμαρτύρεται. Δεν διαμαρτύρεται γιατί έχει τόσο τεράστια οικονομικά προβλήματα, τα οποία οικονομικά προβλήματα τον οδηγήσανε μια φάτνη η οποία γύρω-γύρω έχει μηνύματα που σου λέει ασχολήσου πώς θα ταΐσεις την οικογένειά σου. Αυτό προκαλεί ψυχολογική πίεση στις οικογένειες, οι οποίοι κοιτάνε πώς θα τα βγάλουν πέρα και δεν ασχολούνται με τίποτε που έχει σχέση
με το διασυρμό που υφίστανται τα στοιχεία ύπαρξης πατρίδος μας.

0: Πότε θα γίνουν εκλογές? Το Μάιο του 27. Για ποιο λόγο συζητάμε πώς θα γίνουν εκλογές? Κάθε 4 χρόνια δεν έχει το Σύνταγμα. Εγώ δεν θα κάνω κριτική στην κυβέρνηση. Αλλά θα κάνω κριτική για το πώς περνάει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι δυνατόν κάθε εποχή τέτοιο καιρό, κάθε χρόνο τέτοιο καιρό, να μας δίνουν το λιμάνι του Πειραιά τις ουρές που περιμένουν για να μπουν στα πλοία για να πάνε στα νησιά. Η Χαλκιδική δεν είναι τουριστικό μέρος? Γιατί δεν πάει μια κάμερα εκεί να μας πει τι ακριβώς γίνεται? Μέρα δεν με ενδιαφέρει τι λένε για την κυβέρνηση. Ούτε με ενδιαφέρει ποτέ τι λένε για κάθε κυβέρνηση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι οτιδήποτε να λένε για κάποια κυβέρνηση ή για κάθε κυβέρνηση είναι τζάμπα. Τώρα, τουλάρικα, διότι δεν βλέπουμε καμία πρόοδο στην πατρίδα μας. Αυτοί που μιλάνε για τιμωρητική ψήφο θα σπάσει ρεκόρ στις εκλογές του 27. Είναι ακραίοι οπαδοί της αλλαγής κυβέρνησης. Να μου πούν όμως ποια από τα κόμματα που κυβερνάνε σήμερα διαθέτει προσόντα τα οποία να έλξουν τον ελληνικό λαό. Αν αφαιρέσουμε τον Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση, ο οποίος κάνει πολιτικές τοποθετήσεις ουσιαστικού περιεχομένου και όταν σηκώνεται στη Βουλή μιλάει για θέματα της πατρίδας μας σαν αρχηγός κόμματος, θα διαπιστώσουμε τα υπόλοιπα κόμματα τρώγονται μεταξύ τους. Ο ένας ξεφωνίζει τον άλλον με αποτέλεσμα το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα να έχει σαπίσει και να παρουσιάζει μια πρωτοφανή αναξιοπιστία σε διεθνές επίπεδο. Και όταν υπάρχει σαπίλα και αναξιοπιστία δεν έχει και αφήγημα. Δεν πείθει το πολιτικό σύστημα σήμερα πώς θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για την κοινωνία, οπότε δεν πείθει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι εντελώς αναξιόπιστη. Υφίσταται μια τρομερή κριτική από την πλευρά οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κυβέρνησε επί 2 περιόδους. Όταν δεν είδαμε τίποτα ουσιαστικό για τη χώρα μας, το οποίο για να έχει σχέση με την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών. Όταν 7 στις 10 εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι χρεοκοπημένες, με αρνητικά κεφάλαια και ανύπαρκα ταμιακά διαθέσιμα, βγάλετε συμπέρασμα ποια είναι η σοβαρότητα των δημοσκοπήσεων. Επομένως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Σαν διόλε.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι, Γαλλία και Αγγλία μονομαχούν για την τιμητική τρίτη θέση στη διοργάνωση, με τους δύο προπονητές να σκέφτονται αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Δεδομένα εκτός ο Σαλιμπά στους Γάλλους, ενώ στην Αγγλία τέθηκε εκτός ο Χέντερσον και δίνονται αμφίβολοι Ρις Τζέιμς και Ντέκλαν Ράις. Αύριο το βράδυ στη Νέα Υόρκη ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, με τη Ρόχα να ψάχνει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της και την Αλμπισελέστη αντίστοιχα το τέταρτο. Για τον αυριανό τελικό η FIFA όρισε τον 46χρονο Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς, ενώ τον αποψινό μικρό τελικό θα διευθύνει ο Βαλενθουέλα από την Βενεζουέλα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες ύπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες

0: brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
1: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον αγαπημένο μου, αγαπημένο σας κύριο Κοτάκη. Καλημέρα κύριε Κοτάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαθηρίου, καλημέρα σε όλους στο Βορρά.
0: Η σύζυγος τι κάνει κύριε Κοτάκη?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
1: Εντός εκτός και επί τα αυτά.
0: Άρα εκτός είναι.
1: Έχετε μαντικές ικανότητες.
0: Πάλι σε νησάκι θα είστε σίγουρα.
1: Έχετε μαντικές ικανότητες επίσης. Έχετε την ευλογία του Αγίου Νεκταρίου, υποθέτω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κοτάκη, ένας κύριος με ρωτάει εδώ σχετικά με τους δανειολήπτες. Η απόφαση του Αρείου Πάγου βγήκε. Γνωρίζετε τι ισχύει?
1: Υποτίθεται ότι θα εφαρμοστεί. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση μετά από πολύ παλινδρόμηση και ταλάντευση, κύριε Παπαζαφυρίου, στην οποία μετήχε και η Τράπεζα της Ελλάδας, περίγεται ότι τίθεται ζητήματα ερμηνείας, τέλος αποφάσισε να την εφαρμόσει. Καμιά φορά βέβαια από την ώρα που το λένε μέχρι να το κάνουν.
0: Με πέρασε και 10 χρόνια.
1: Υπάρχει μια απόσταση, ξέρετε, και αυτό συμβαίνει όχι μόνο για τις δανειολήπτες, αλλά ακόμα και για το ξεπάγωμα τραπεζικών λογαριασμών. Άκουγα προχθές τον κύριο Αναστίδη που είχε βούλευμα για να αποδεσμευτούν λογαριασμοί του. Δικαστικό βούλευμα ακόμα εκκρεμεί. Δεν έχει. Χρειάζεται για να φτάσουν οι αποφάσεις από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, καμιά φορά, αν και η χιλιομετρική απόσταση είναι σχετικά μικρή, παίρνει αρκετό χρόνο.
0: Ναι, αν ακούγατε προθέσω το δελτίο.
1: Δεν ξέρω να σας πω.
0: Αν ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, θα σας έλεγε στο Βορρά έτσι, στο Νότο έτσι, αριστερά, δεξιά έτσι. Αλλά στην Αθήνα θα είμαστε τυχεροί, διότι ο καιρός θα είναι έτσι. Δηλαδή, λες και η Αθήνα είναι ξεχωριστό κράτος.
1: Λέγανε τέτοια πράγματα στον καιρό.
0: Ακριβώς.
1: Τον κακό του στον καιρό.
0: Έχω μία ανάλυση θέλω να μου κάνετε. Για ένα εκπληκτικό άρθρο το οποίο έχετε φτιάξει σχετικά. Μία αθώα κυβέρνηση και υποδίκων και καταδίκων.
1: Ναι.
0: Με σπάσαν τα τηλέφωνα και με παρεκάλεσαν. Ναι. Να κάνετε μία ανάλυση ουσιαστική, όχι όπως είναι το κείμενο, δεν κάθομαι και το διαβάζω, γιατί αυτό το οποίο γράψατε εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη σοβαρότητα της χώρας μας.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, στα χρόνια από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα, έχει ασκηθεί ποτέ δίωξη σε 4 ταυτόχρονα, σε 4 βουλευτές κυβερνώντος κόμματος, έστω και πλημεληματικού χαρακτήρα, με κατηγορία ότι μετήχαν σε οργανωμένο σχέδιο απάτης?
0: Όχι.
1: Υπάρχει μια σχετική αίσθηση, μάλλον ατόνισης της εφαρμογής του νόμου. Και βεβαίως αυτή η εξέλιξη συνοδεύεται και από κάτι ακόμα που κανείς δεν τολμάει να το πει, δεν το πολυλέει αυτή τη στιγμή.

0: και ασκηθεί δίωξη και σε δύο συνεργάτες πρώην υπουργών και βουλευτών. Ξέρετε, κάποιους από αυτούς οι οποίοι αθώθηκαν από τους 7. Γιατί ασκήθηκε η δίωξη στους συνεργάτες των βουλευτών και των υπουργών? Διότι πήγαν οι άνθρωποι και πήραν αυτοί όλη την ευθύνη για λογαριασμό, για να χρησιμοποιήσω μια φράση που είναι πολύ της μόδας στο τελευταίο διάστημα, των αφεντικών τους. Δηλαδή είναι 4 συν 2, 6 ουσιαστικά. Υπάρχουν δηλαδή και ουσιαστικά και πολιτικές ευθύνες, όπου δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε έναν πρώην υπουργό ή σε έναν ακόμα βουλευτή. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η εξέλιξη που ουσιαστικά αφορά εμέσως ή αμέσως 6 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι εκ των οποίων ήταν και υπουργοί, το να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει, να ζητάει και το λόγο από πάνω, επειδή η αντιπολίτευση ή κάποιοι άλλοι μίλησαν για πλειοψηφία υποδίκων, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει. Εγώ έγραψα ένα σημείωμα που έλεγα όχι μόνο υποδίκων αλλά και καταδίκων για έναν απλό λόγο. Η κυβέρνηση έχει σιωπήσει το τελευταίο διάστημα σε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας από τη δικαιοσύνη, όχι σε παραπομπές απλώς, σε καταδικαστικές αποφάσεις. Θέλω να θυμίσω ότι καταδικάστηκε πριν από λίγο καιρό, παραπέμπεται εκ νέου τώρα, ο πρώην ευρωβουλευτής, πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2019 και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς, και καταδικάστηκε σε μια βαριά ποινή μαζί με άλλους ενδεχόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Γιατί εγώ δεν το ξέρω αυτό?
0: Κακώς δεν το ξέρετε, αλλά εμείς τα γράψαμε.
1: Μισό λεπτό λίγο. Υπάρχει μισό λεπτό λίγο. Πρέπει
0: καταδικάστηκε,
1: να...
0: κύριε Παπαζαφίλη.
1: Το γνωρίζω. Πρέπει να πείτε και να τονίσετε, σαν έγκυρος δημοσιογράφος που είστε, ότι υπάρχει μια τακτική αποπροσανατολισμού της Ελλάδος, του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση, η οποία είναι πρωτοφανής. Βρήκαν τώρα την ιστορία με τη Μαρφίν, η οποία βέβαια όλοι θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι, και από ένα ανώνυμο mail που πήγε.
0: Μην φεύγετε από αυτό, πριν ολοκληρώσω.
1: Άλλο θέλω να πω. Δόθηκε τόση μεγάλη έκταση, και συνεχίστε μετά, ούτως ώστε αποσιωπήθηκαν εντελώς όλα αυτά τα ασύλληπτα, τα διαπλανητικά που είπε ο κύριος Δημητριάδης.
0: Καταδικάστηκε επίσης ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γενικός γραμματέας Υπουργείου και επίσης δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας της Οδού Πειραιός, που εδρεύουν δηλαδή κομματικά στελέχη, ψηλόβαθμα κομματικά στελέχη, για το γεγονός ότι η δισκέτα με τα mail στις 30.000 ομογενών από Δήμο που θα ψήφιζαν στις ευρωεκλογές το 2024 έγιναν fake volan. Καταδικάστηκαν, κύριε Παπαζαφυρίου, από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Γιατί δεν τα διαβάσαμε πουθενά?
0: Δεν ξέρω. Τα διαβάσατε στην Εστία και στη Δημοκρατία σίγουρα, αλλά.
1: Εκεί τα διαβάσαμε. Οι υπόλοιποι. Αυτό δεν είναι δελτίο ειδήσεων?
0: Κοιτάξτε. Επειδή τώρα θέσατε λοιπόν κάποια ζητήματα, δείτε τι γίνεται πολλές φορές αυτό το διάστημα. Για το γεγονός ότι επειδή γίνεται και συζήτηση αν υπάρχουν χρήματα για την 13η σύνταξη, δεν υπάρχουν για την 13η σύνταξη, είναι ένα δις, δύο δις. Τι γίνεται με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, στις οποίες έχουν ανατεθεί να κάνουν δημόσια έργα στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Το κράτος ανέλαβε να τους κάνει τις απαλωτριώσεις σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν τις έκανε. Είχαν βάλει ρήτρες και τώρα έρχεται το κράτος. Πριν αρχίσει η κατασκευή των δημοσίων έργων, και πληρώνει ρήτρες σχεδόν ύψους 1 έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τελευταία ήταν, αν θυμάμαι καλά, 734 εκατομμύρια ευρώ, πριν ακόμα μπει μπουλντόζα για να αρχίσει να γίνεται δημόσιο έργο. Αυτές οι κατασκευαστικές είναι σε απόλυτη ταύτιση με την κυβέρνηση και έχουν και προεκτάσεις στα μέσα ενημέρωσης.
1: Η νομιμότητα που είναι σε αυτό το θέμα?
0: Σας επαναλαμβάνω κάτι, μην το χάνετε.
1: Το άκουσα.
0: Και έχουν προεκτάσεις
1: και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Έρχεστε λοιπόν και εσείς τώρα και με ρωτάτε. Ναι. Γιατί δεν το ξέρετε?
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί δεν το ξέρω?
0: Σας το περιέγραψα πριν από λίγο.
1: Επομένως, είναι τα μέσα που έχετε εσείς και το γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνει η Δημοκρατία και η εφημερίδα που βγαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν και τα δελτία ειδήσεων. Για πέστε μου λίγο για τον κύριο Δημητριάδη. Αυτά που είπε μου θυμίζουν πράγματα τα οποία έπρεπε να ξεσηκωθεί όλος ο ποινικός χώρος της Ιφιλίου, όχι της Ελλάδος.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Δημητριάδης ήταν ένα μέρος της υπόθεσης αυτή, αλλά δεν είναι το βασικό μέρος αυτής της υπόθεσης. Έτσι. Και με τον τρόπο του νομίζω έδειξε προς τα πάνω. Ουσιαστικά έλεγε ότι ο ίδιος ήταν μέρος ενός συστήματος, αλλά τη βασική πολιτική και δεν ξέρω ποια άλλη ευθύνη δεν την είχε ο ίδιος. Την είχε από πάνω του.
1: Ναι, αλλά όταν λέει προτιμώ να σκοτωθώ εγώ και να ζήσει ο αρχηγός, αυτά τι πράγματα είναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο. Εγώ σας λέω τώρα ότι εδώ έχουμε ένα γιγαντιαίο πολιτικό σκάνδαλο, στο οποίο ανέλαβε ο ίδιος τη βασική πολιτική ευθύνη. Ο ίδιος με αυτά τα οποία είπε, όχι μόνο τώρα αλλά και στη συνέντευξή του σε εφημερίδα, ουσιαστικά αναγνώρισε ότι υπάρχει αυτό το πολιτικό ζήτημα.
1: Νομική ευθύνη δεν υπάρχει, μόνο πολιτική.
0: Μα σας είπα, είπε, όταν λέει ότι ασκώ το δικαίωμά μου στη σιωπή, μιλάει ουσιαστικά και με όρους νομικούς, δεν μιλάει μόνο με όρους πολιτικούς, αλλά ουσιαστικά είπε και κάτι ακόμα. Μην κοιτάτε εμένα, κοιτάξτε παραπέρα. Δεν είμαι εγώ το θέμα, παραπέρα είναι το θέμα. Αυτό είναι το βασικό, επειδή μιλάμε με πολιτικούς όρους. Στην Ελλάδα τις πολιτικές ευθύνες δεν τις αναλαμβάνουν μετακλητοί υπάλληλοι, όσο ισχύει και αν έχουν όταν είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό, είτε είναι συγγενής, είτε δεν είναι, κύριε Παπαζαφυρίου. Τις πολιτικές ευθύνες και τις άλλες ευθύνες τις αναλαμβάνουν οι κορυφές.
1: Ωραία. Με την πείρα που έχετε, συμβαίνουν αυτά σε καμιά άλλη πολιτισμένη χώρα? Αυτό με το Δημητριάδη και τις δηλώσεις που έκανε είναι ασύλληπτο. Αυτό που είπατε προηγουμένως για την ιστορία σχετικά με τα δεδομένα, κύριε, που γράφεται στο άρθρο σας, είναι και αυτό ασύλληπτο. Όλα αυτά τα πράγματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε τελευταία ανάλυση, ένας γνωστός δημοσιογράφος γράφει για μια κυβέρνηση υποδίκων και καταδίκων. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
0: Σε οποιαδήποτε δυτική δημοκρατία
1: θα είχε παρέμβει δικαιοσύνη.
0: Μετά το σκάνδαλο, το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός της χώρας θα είχε παραιτηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία έφτασαν στο σημείο να πιέσουν και να οδηγήσουν σε παράτηση τον Μπόρις Τζόνσον για να πάρτε στον κορονοϊό.
1: Και τώρα εδώ,
0: γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι τα ζητήματα δεν είναι να τα επικεντρώνεις προφανώς στα πρόσωπα τα οποία είναι δίπλα στους πρωθυπουργούς.
1: Έχουμε και άλλη παρέτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Και άλλη παρέτηση έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Φεύγει ο πρωθυπουργός, έρχεται άλλος.
0: Καλά, εκεί φεύγει για άλλο λόγο.
1: Δεν έχει σημασία. Φεύγει για κάποιο λόγο. Εδώ οι λόγοι είναι αμέτρητοι στην Ελλάδα.
0: Εδώ δείτε πόσες φορές έχει γίνει πρόταση για να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Συνεχώς απορρίπτεται. Πόσες φορές έχει γίνει πρόταση για να εμφανιστεί αυτός ο κύριος ο οποίος είπε, χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό Νίξον στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Συνεχώς απορρίπτεται. Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά αλυσίδωτα και πόσες φορές έχει βάλει η δικαιοσύνη την υπόθεση στο αρχείο, και αυτό επίσης είναι τεράστιο ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει μια κορυφαία πολιτική ευθύνη, και άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο Λίμπεραν το μισοείπε. Είπε ότι περίπου φοβούνται μην τους παραπέμψουν σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Βεβαίως τώρα έχουν ανακαλύψει ότι το αδίκημα των υποκλοπών, εφόσον δεν αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω παραβίαση μυστικών της πολιτείας ή παραβίαση εθνικής ασφάλειας, είναι πλημέλημα. Είναι πλημέλημα και μπορεί να παραγράφεται και σε σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Παπαζαφυρίου. Έτσι. Όταν λοιπόν τούτο δοθέντων υπάρχει αυτή η αίσθηση στον κόσμο, στους πολίτες, για να συγκεφαλαιώνουμε όσα συζητάμε μέχρι τώρα, ότι ακόμα οι τράπεζες δεν έχουν εφαρμόσει τις αποφάσεις που μου είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Όταν η πολιτική αρνείται να ελέγξει τον εαυτό της, όταν κάνουν αυτή τη στιγμή αναθεώρηση του συντάγματος, και μετά τον κακό χαμό που έχει γίνει και για τα Τέμπη, με βάση το άρθρο 86, δεν το αλλάζουν. Λένε πάλι εμείς θα δικάζουμε τους εαυτούς μας. Πάλι εμείς θα αποφασίσουμε.
1: Εγώ αμφιβάλλω αν γίνει ποτέ αυτή η δίκη οριστικά και μετάκλητα.
0: Αφήστε τη δίκη για τα Τέμπη, λέω τώρα για το πολιτικό σύστημα. Αυτομάτως αρχίζει και δημιουργείται ένα υπόστρωμα εκτεταμένης λαϊκής δυσφορίας, που σε συνδυασμό με την οικονομική ανέχεια, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού ακριβώς μπορεί να καταλήξει.
1: Θα εκδηλωθεί καμία πραγματική αντίδραση του κόσμου ή το γύρισμα της πλάτης στην εκλογική κάλπη είναι η αδιαφορία που δείχνει ο Έλληνας?
0: Στείνεται αυτή στις καμιά φορά να ακούτε τι λένε. Εγώ στείνω συνέχεια αυτή.
1: Εγώ ξέρω τι λένε.
0: Μου μιλάει ο κόσμος, αλλά και ακούμε τι λένε και τι λέγονται και στις παρέες. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2026, κύριε Παπαζαφυρίου, είμαι στην Αίγινα, να ακούω δύο παιδιά προχθές στην παραλία δίπλα μου να μου λένε, να λένε το ένα στο άλλο, εσύ θα μείνουμε 2-3 μέρες ακόμα εδώ, αλλά μας έχουν απομείνει πόσα, 40 ευρώ. Και τι θα κάνουμε? Αυτή είναι συζήτηση στην Ελλάδα του 2026. Και απαντάει ο άλλος. Μην ανησυχείς ρε, αντί να παραγγείλουμε δύο μερίδες κοτόπουλο το βράδυ, θα παραγγείλουμε μία και θα τη μοιραστούμε. Δεν ντρέπεται κανένας αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ανέχειας, τα οποία καλύπτονται την αξιοπρέπεια αυτών των παιδιών.
1: Όχι, δεν ντρέπεται.
0: Το 2026.
1: Είδαμε πολιτικές προσωπικότητες διαφόρων κρατών, Αμερική, Γαλλία, Νότια Κορέα και πολλά, να μην τα αριθμώ όλα, να πηγαίνουν φυλακοί σημαντικές προσωπικότητες κρατών με το βαθμό του γερουσιαστιών, με το βαθμό του Προέδρου, ναι. Με το βαθμό. Εδώ τι γίνεται, εδώ πέρα.
0: Είδατε κανένα να φρονηματίζεται.
1: Γιατί είναι φρονηματίζεται.
0: Επειδή έκαναν φυλακή ο Τσογατζόπουλος και ο Παπαντονίου. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, κύριε Παπαζαφίλη, δεν θα συζητάμε.
1: Ναι, αλλά απλός πολίτης για ψήλου πίδημα πηγαίνει στο δικαστήριο και αποδεικνύεται ότι μόλις τελειώσει το δικαστήριο, η ουσία είναι τα έξοδα που πληρώνει ανεβαίνοντας σε κάτι γραφεία επάνω, αριστερά και δεξιά, δαπάνες, οι οποίες είναι περίεργα και πάρα πολύ μεγάλες για απλούς ανθρώπους. Με το παραμικρό πάει στο δικαστήριο. Μήπως έχει γίνει εισπρακτική διακίνηση της ιστορίας δικαιοσύνης.
0: Κοιτάξτε, αυτοί πιστεύουν, επειδή μιλάτε για το τι γίνεται με τον απλό πολίτη και γίνεται με τους υπολείπους.
1: Αυτοί μας ενδιαφέρουν, οι πολίτες.
0: Τους πολιτικούς. Όχι. Και προφανώς μας ενδιαφέρουν οι πολίτες, μας ενδιαφέρουν και οι πολιτικοί. Λοιπόν, οι πολιτικοί πιστεύουν ότι είναι παιδιά ενός ανώτερου Θεού. Δηλαδή, όταν υπάρχει δικαστική απόφαση εις βάρος πολίτη, εφαρμόζεται αμέσως. Όταν υπάρχει κάτι για τον πολιτικό. Ακόμα και αν υπάρχει το παράδειγμα που σας είπα πριν, ότι κάποιοι μπήκαν φυλακοί. Σήμερα υπάρχει η αλαζονία της ισχύως, ότι αυτό δεν με αφορά εμένα, ότι εμένα δεν θα με πιάσουν κοροϊδό και θα καταφέρω να βγω. Δεν λέτε κάποιος πολιτικός μου συνεργάτης, ειδικός συνεργάτης θα πάει να αναλάβει την ευθύνη.
1: Ναι, η δικαιοσύνη όμως είναι.
0: Για να μην γίνει η ποινική δίωξη.
1: Η δικαιοσύνη είναι για όλο τον κόσμο.
0: Γι' αυτό και σήμερα υπάρχει και πάνδημα έτοιμα δικαιοσύνης, αλλά και γι' αυτό στην κατάταξη στη λίστα των αξιολογήσεων των πολιτών και η δικαιοσύνη πλέον μαζί με τα μέσα ενημέρωσης, μην βγάζουμε ποτέ την ουρά μας απ' έξω, μαζί με την πολιτική, μαζί με τις τράπεζες, μαζί με τους συνεργαλιστές, μαζί με την Προεδρία της Δημοκρατίας, όλους πνέουν τα λίστα.
1: Πιστεύετε να έχει μέλλον αυτή η χώρα όταν αυτά τα οποία είπατε δημιουργούν μία μορφή πολιτικών ερειπίων και λειτουργικών ερειπίων για την πατρίδα μας?
0: Άμα συνεχίσουμε με αυτά τα μυαλά, με τα ίδια μυαλά τα οποία μας οδήγησαν στις γνωστές περιπέτειες, δεν ξέρω τι μέλλον έχει σίγουρα αυτή η χώρα, αλλά το θέμα είναι τι είδους μέλλον έχει.
1: Καταρχάς, ένα πράγμα που κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό με έναν τρόπο πρωτοφανή είναι ότι το θεωρούν εντελώς βλάκα και εντελώς άσχετα γύρω από το οικονομικό θέμα. Το οικονομικό θέμα είναι τεράστιο στην Ελλάδα, τα χρέη μας είναι τεράστια. Εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε χρήματα τα οποία δεν μπορούν να τα πληρώσουν ποτέ. Εκμεταλλεύονται με διάφορες αποφάσεις ρυθμίσεων των οφειλών με αποτέλεσμα να ικανοποιείται κάπως και να πάει να πληρώσει 2, 3, 4 δόσεις και συνεχεία να σταματήσει να πληρώνει. Και από την άλλη πλευρά τα χρέη είναι τόσα πολλά που κανένας δεν έχει τιμωρηθεί και κανείς δεν λέει πώς δημιουργήθηκαν. Και έρχεται η κυβέρνηση και λέει: η οικονομία μας είναι η καλύτερη της Ευρώπης τα 2, 3, 4 τελευταία.
0: Κύριε Παπαζηφυρίου, ξέρετε γιατί? Διότι υπάρχει μια διπλή στρατηγική. Σε ό,τι αφορά το μέσο πολίτη, εάν εκείνος δεν είναι σε τραγικά δυσμενή κατάσταση, οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις είναι πως μόλις να μπορεί να βγάλει το πρόσωπό του έξω από το νερό για να μπορεί να αναπνέει στο όριο και ούτως ώστε να μην επαναστατεί. Αυτή είναι το ένα μέρος στρατηγικής. Το άλλο μέρος στρατηγικής αφορά το κομμάτι του οικονομικού σύστημα, στο οποίο το κούρεμα δανείων ολιγαρχών πάει σύννεφο.
1: Ακριβώς.
0: Το κούρεμα δανείων ολιγαρχών σε ποσοστά του 80% πάει σύννεφο.
1: Υπάρχει μία δεκάδα επιχειρηματιών που παίρνει όλες τις δουλειές.
0: Μπορεί και 15.
1: Ακριβώς.
0: Ποτίζεται. Δηλαδή η δημοκρατία μας ποτίζει 15 και αφήνει διψασμένα εκατομμύρια.
1: Γιατί δεν πάει να ψηφίσει το 85% όπως πήγε πρόσφατα στην Ουγγαρία ή το 95% όπως ψήφισαν οι Τούρκοι?
0: Βάλτε λίγο πλάτη και εσείς όταν θα έρθουν οι εκλογές, θα τους πείσετε αυτή τη φορά να πάνε.
1: Εγώ δεν κάνω τίποτα, αλλά δεν μου λέτε αυτό το μήνυμα που σας διάβασα στην αρχή. Ήρθαν καμιά δεκαριά ακόμα σχετικά με τους δανειολήπτες. Η απόφαση θεωρείου που έχουν βγει και γνωρίζετε, μπορείτε να μάθετε τίποτα και να με ενημερώσετε?
0: Η απόφαση έχει ληφθεί και προφανώς έχει καθαρογραφεί για να τη μελετάει η κυβέρνηση. Και για την οποία πήρε και η απόφαση, μάλιστα από ό,τι είπαμε καλά, το Υπουργείο των Οικονομικών να κάνει κάτι περισσότερο με τους τόκους, αν το παρατήρησα σωστά. Από εκεί και πέρα όμως τώρα το πώς και αν την εφαρμόζουν οι τράπεζες, αυτό πρέπει να αποταθούν στις ίδιες τράπεζες. Ο Άρης Πάγος έχει αποφασίσει. Προσέξτε τώρα και το ενδιαφέρον να το ξέρουν οι ακροατές σας. Την ίδια απόφαση πριν από 2 χρόνια αρνήθηκε να την πάρει ο Άρης Πάγος.
1: Για ποιο λόγο?
0: Και είχαμε αποκαλύψει, θα σας πω. είχαμε αποκαλύψει και τα πρακτικά της συνεδριάσεως της Ολομελίας, που κάποιοι είχαν πει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, αυτή την απόφαση τώρα για τα δάνεια, γιατί θα πρέπει να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Και αν πάρουμε την απόφαση υπέρ των δανειοληπτών, θα χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Τώρα, επειδή πήραμε την επενδυτική βαθμίδα, μόνο και μόνο τότε φτάσαμε να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση, να ληφθεί αυτή η απόφαση. Και ξέρετε για πόσο μιλάμε, κύριε Παπαδοσφαιρίου? Ειδικά για τους υπολογισμούς των τόπων, για να καταλάβετε πόσο τσιγκούνιδες είναι και πόσο έλλειμμα καρδίας έχουν όταν πρόκειται τους Έλληνες πολίτες. 700 εκατομμύρια ευρώ. Καρέστατος. 700 εκατομμύρια ευρώ κάνει η απόφαση του Αριουπάγου. Εντάξει.
1: Δεν νοάθουν. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, ο Σαμαράς τι ρόλο παίζει στο πολιτικό σύστημα που αναφέρετε τώρα, ότι από αυτό θα εξαρτηθεί μια δημοκρατία, με την τιμωρητική ψήφο που πιθανόν να επηρεάσει τον κόσμο για να δώσει?
0: Κύριε Παπαζαφυρίου, πριν φτάσουμε στο Σαμαρά, για δείτε τη δημοσκοπή σήμερα που είναι χωρίς Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης τι ρόλο παίζει σήμερα, μπορείτε να μου πείτε? Δηλαδή, από τις εκλογές της ελληνικής που έφτασε στο περήφανο 41% σχεδόν, σήμερα οι δημοσκοπήσεις του δίνουν στην πρόθεση ψήφου 23%. Χωρίς να υπάρχει ακόμα Σαμαρά.
1: Εγώ είμαι κάτω από 20% είναι οι δικές μου.
0: Το έχετε πει, ωραία. Το πρόβλημά του είναι ο Σαμαράς.
1: Έτσι λένε.
0: Σας λέω, σας επαναλαμβάνω. Το πρόβλημά του είναι ο Σαμαράς, είτε ή ότι προχτές, παρά τα όσα έγιναν, το έχουμε χθες στην Εστία, συγγνώμη, σήμερα στην Εστία, κυκλοφορεί βιβλίο στην 6η Δημοτικού που διαφημίζει πάλι τις οικογένειες ομόφυλων με παιδιά.
1: Αυτό έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση που γίνονται διάφορα κοτσομπολιά τα οποία δεν επιτρέπεται να τα αναφέρουμε, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Εκθιάζεται πάρα πολύ αυτό το θέμα. Είμαστε οι πρωταθλητές όλο τον κόσμο, νομίζω, στο θέμα της εκθίασης του.
0: Ναι, να σας πω και κάτι ακόμα. Καλά, σε αυτό που λέτε για πρωταθλητές όλο τον κόσμο, να σας πω ότι βγήκε ο Υπουργός.
1: Μισό λεπτό, άλλο οι κοινωνίες που λειτουργούν έτσι, και άλλο μια κοινωνία που άλλα εμφάνιζει και άλλο δείχνει.
0: Όταν έχεις μια χώρα που γυρίζει πληθυσμιακά στο δημογραφικό στο 1955, η απάντηση στο ερώτημα τι θα κάνεις για να αναβιώσει ο πληθυσμός δεν είναι αυτή, κύριε Παπαζαφυρίου.
1: Η εθνική συνείδηση πού είναι, κύριε Κοτάκη? Δεν έχουμε εθνική συνείδηση σε αυτή τη χώρα? Όταν αυτή τη στιγμή μειωνόμεθα επισήμως με μαθηματικά νούμερα και το αποσιωπούν όλοι.
0: Γι' αυτό σας λέω, λοιπόν, ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Σαμαράς. Όπως επίσης, σήμερα η Δημοκρατία έχει αυτό το θέμα με τα δημογραφικά, το έχει πρώτο θέμα η Εστία σήμερα. Η Δημοκρατία σήμερα έχει ένα άλλο πρώτο θέμα. Ο Πρωθυπουργός σε μια ομιλία του είπε ότι εμείς είμαστε κεντρώα ακόμα και κεντρώα κυβέρνηση. Δηλαδή πετάει στη δική του αντίληψη των πραγμάτων στην άκρη όλους τους δεξιούς. Άμα δεν τους θέλεις, κύριε Πρωθυπουργέ μου, τους δεξιούς, σε πειράζει που θα τους πάρει ο Σαμαράς, ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, όποιος τους εισπράξει, εν πάση περιπτώσει?
1: Τι μου λέτε?
0: Πειράζει αυτό?
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Βλέπω πρώτη φορά κάποιον, ας πούμε, στη ζωή μου να μην αγαπάει εντός εισαγωγικών το ακροατήριό του, την πελατεία του εντός εισαγωγικών, για να χρησιμοποιήσω και τέτοιους όρους που δεν είναι συμβατοί.
1: Μα το μισό Πασόκ.
0: Άμα δεν τους αγαπάς, θα παίρνεις στο απέναντι.
1: Μα το μισό Πασόκ έχει γίνει κυβέρνηση στην Ελλάδα. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, σε ποιο μέρος του κόσμου έχει γίνει το πολιτικό τεκμήριο τόσο περιφρονητέο όπως στην Ελλάδα, όταν ο αρχηγός Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καδιόλε! Καδιόλε!
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 1000% και τους έλεγα πουλήστε. Και λέξει τρελό, ας πούμε, πουλήσω 1000% βγάζω. Και τελικά καταστραφήκαν οι μετοχές. Υπήρχε ποινική δίωξη για κανέναν από όλους αυτούς.
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Έλεγαν τότε πράγματι το χρηματιστήριο είναι
1: πάει κανόνι. Ο Σιμίτης το έλεγε.
0: Πάει κανόνι και είναι πασόκ το χρηματιστήριο, έλεγαν τότε. Αλλά το μεγάλο ζήτημα εκείνη την περίοδο είναι ο τρόπος που μπήκαμε στο ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Ουσιαστικά διέλυσε την ανταγωνιστικότητα.
1: Έπρεπε να μπούμε με 232 δραχμές. Το έχω πει χίλιες φορές.
0: Μπήκαμε με πάρα πολύ σκληρή ισοτιμία.
1: Δολοφονική, επειδή οι εφημερίδες που έχετε λένε σκληρές αλήθειες, χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις που είναι διάσημες για την ουσία τους. Δολοφονική λογική μπήκαμε στο ευρώ. Μας δολοφόνησε ο Σιμίτης. 300 τόσα ευρώ, πλάκα δραχμές.
0: Και πληρώσαμε και πάρα πολύ ακριβά διόδια, πρέπει να σας πω.
1: Ακριβώς.
0: Από τους εξοπλισμούς που αγοράσαμε και επιβάρυναν δραματικά.
1: Πού είναι λοιπόν οι ευθύνες, δεν υπάρχουν ευθύνες εδώ πέρα για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά βλέπετε, για να συνεχίσω την περίπτωσή σας. Η μεγάλη σου ζημιά από πού έρχεται? Από κάποιους που είναι μέσα στο αστικό σύστημα του Κολονακίου, αλλά δεν προέρχονται από αυτό που μιλάμε κάθε μέρα, από την παραδοσιακή οικογενειοκρατία της Πρώτης και του Καλετζίου.
1: Λοιπόν, εδώ βάζουμε άνω τελεία. Αυτό το θέμα που συζητάμε για το πολιτικό περιεχόμενο και την πολιτική λογική σε αυτή τη χώρα είναι πολύ σημαντικό. Θα το ξανασυζητήσουμε πιθανόν το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Στη διάθεσή σας πάντα.
1: Σας αποχαιρετώ και είστε τύχεροι.
0: Να σας πω κάτι ακόμα. Πείτε τι θέλετε και να σας πω κάτι όμως.
1: Και η σύζυγος ακούει αυτή τη στιγμή και μου λέει έτσι να το στριμώχνεις, μου λέει κύριε Κώστα.
0: Να το στριμώχνω. Να με στριμώχνετε. Να σας πω ότι είμαι Θεσσαλονίκη. Κυκλοφορεί με ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο θέμα. Έχουν δώσει οδηγία από το Υπουργείο Πολιτισμού να γίνονται πάρτι δεξιώσεων, γάμων, βαπτήσεων και δεν ξέρω τι άλλων celebrity στο γεντί που λέει στο Επταπύργιο, κύριε Παπαζαφίλη.
1: Τι μου πείτε.
0: Δείτε, το πρώτο θέμα της Θεσσαλονίκης, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το κόστος της ανεβαίνει σχεδόν 100 εκατομμύρια. Από 120 που έκανε πέρσι, θα φτάσει φέτος στα 205 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα δύο θέματα και η εξέγερση των δημάρχων κατά του κ. Παπασταύρου για το θέμα
1: του. Λοιπόν, να αγοράσει όλος ο κόσμος την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, διότι εδώ ακούμε αλήθειες οι οποίες δεν ακούγονται από δημοσιογραφικά στόματα.
0: Δείτε τα λοιπόν, ιδιαίτερα για το Επταπύργιο. Εκεί που
1: και για το κόστος της ανακτήσης.
0: Ό,τι συνέβαινε δεξιώσει σήμερα για γάμους και βαπτίσεις.
1: 220 εκατομμύρια για την έκθεση.
0: 205.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: 205.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και επίσης απαγορεύεται και μια συγκέντρωση Μακεδόνων. Συγκέντρωση Μακεδόνων που έχει προγραμματιστεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 Αυγούστου.
1: Αυτά όλα που λέτε, κύριε Κωτάκη, είναι εθνικά θέματα και τα εθνικά θέματα θα έπρεπε να μην
0: διαβάσετε. Επειδή την επόμενη φορά που τα σχολιάσουμε θα μου λέτε πού τα διαβάσατε. Δεν τα διάβασα πουθενά. Αυτά σας τα λέω από τώρα, τα διαβάσατε.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Yes.
1: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τρελά πράγματα από τον κύριο Κωτάκη. Τρελά πράγματα. Πηγαίνετε να αγοράσετε τη Θεσσαλονίκη. Και αυτά τα πράγματα που αναφέρει, βάλτε τα και σε μια γωνιά για να τα έχετε. Είναι δυνατόν από 100 εκατομμύρια πέρσι η Διεθνής Έκθεση να έχει φέτος δαπάνες 220 εκατομμύρια? Τι τα εκατομμύρια, στραγάλια? Στραγάλια είναι! Και δεν μιλάει κανένα σας. Και βγήκατε για τα Τέμπη όλοι και 2 εκατομμύρια στους δρόμους. Και τι κερδίσατε που βγήκατε 2 εκατομμύρια στους δρόμους? Ενώ έπρεπε να βγείτε για τον τρόπο που δεν ζείτε καλά και πεινάτε και να ξεσηκώσετε το θέμα. Τότε έπρεπε να βγείτε. 2 εκατομμύρια στους δρόμους γιατί πεινάει η ελληνική οικογένεια. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Και όχι η κυρία Καριστιανού που θέλει να γίνει πολιτικός λόγο της ιστορίας με τα Τέμπη. Για ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Η αλήθεια είναι πικρή και ακούγεται μόνο από αυτή την εκπομπή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Το Μουντιάλ του 2022 στα γήπεδα του Κατάρ αποτέλεσε μια ιστορική διοργάνωση για το Μαρόκο αλλά και ολόκληρο το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Με ηγέτες και παίχτες φυσιογνωμίες όπως ο Ενεσίρι, Ζιγιές, Χακίμι που είχαν ήδη στην πλάτη τους χρόνια εμπειρία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και όπλο τον ενθουσιασμό, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα, η παρέα από το Μαρόκο παρότι ξεκίνησε ως outsider γρήγορα απέδειξε ότι μπορούσε να κοιτάξει κάθε αντίπαλο στα μάτια. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έπεσαν θύματα στη φάση των νοκάουτ και έτσι το Μαρόκο έγινε η πρώτη αφρικανική και αραβική χώρα που έφτασε ποτέ σε ημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου. Στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, οι Αφρικανοί λήγησαν απέναντι στον Κίλιαν Εμπαπέ και την παρέα του, όμως η πορεία ως τους τέσσερις συνιστά μια ιστορική στιγμή που πανηγυρίστηκε έντονα στους δρόμους του Ραμπάτ, της Καζαμπλάνκα και Σίσουμου του αραβικού κόσμου.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
10: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Τίτλοι επικαιρότητας.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μίκη Θεοδωράκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 23χρονος οδηγός του δικύκλου. Ο οδηγός του Γιώταχή συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πρωτοπυλών βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει 4 ημέρες από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εκλεγεί και τυπικά σήμερα Σάββατο η Ρένα Δούρου μετά και την απόσυρση του Παύλου Πολάκη με εχμές, ενώ συνεχίζεται το κύμα φυγής. Ανοιχτά θα είναι προαιρετικά αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Και την ίδια ημέρα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΑΣΤ και τα οποία αναμένεται να βγουν στους δρόμους από τον Σεπτέμβριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να διευρύνουν το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού κόλπου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρές καταστροφές. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
16: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
17: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
18: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σιγά την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ένα καλημερίσω τον αγαπημένο μας και εσάς Νίκο Βασιλιάδη, νομικό και πανεπιστημιακό. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Και Ηρακλειδέα.
0: Το ξέχασα, και Ηρακλειδέα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
0: Αυτό ήταν ωραίο.
1: Ήταν η πρώτη ιδιότητα, ναι.
0: Αυτό με τρέλανε. Από εδώ και στο εξής θα το λέω πρώτο.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, άκουγα το φίλο το Μανώλη το Κοτάκι πριν και πραγματικά είναι συγκλονιστικό το περιστατικό που ανέφερε για τα δύο τα παιδάκια. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα αφήγημα ότι ζούμε έναν επίγειο παράδεισο. Βέβαια, για κάποιους είναι παράδεισο τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται από εδώ και από εκεί, και κάποιοι όπως ο υποψήφιος υπεύθυνος του κ. Μητσοτάκη με μηδενικά έσοδα το 2020 έχει τζίρο πάνω από 50 εκατομμύρια. Η επταετία Μητσοτάκη ουσιαστικά θα μείνει γιατί φτωχοποίησε τη μεσαία τάξη και έχει διαλύσει την πρωτογενή παραγωγή και την αγροτική παραγωγή.
0: Οι συνέπειες δεν υπάρχουν.
1: Προφανώς σας είπα, εδώ υπάρχει το ακαταδίωκτο. Σε αυτή τη μεταπολιτευτική δημοκρατία, να σας θυμίσω την άλλη Παρασκευή, την Παρασκευή μάλλον, θεωρταστεί η 52η επέτειος αποκατάστασης δημοκρατίας. Σαν σήμερα, πριν από 52 χρόνια, ο Μακάριος, κατά κόσμο Μιχαήλ Μούσκος, εμφανίστηκε ενώπιον του ΟΕΕ και δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι εισβολίας και κάλεσε τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή και τη Τουρκία, να επέμβουν για να αποκαταστήσουν την μνημότητα στο νησί. Έτσι, για αυτό το έγκλημα, που εκεί και προδόθηκε και παραδόθηκε, δεν δικάστηκε κανείς. Μηδέα και αυτός ο Ελεϊνός και Τρισάθλιος Ιωαννίδης, κύριε Παπαζαφύρη.
0: Ακριβώς.
1: Και από εκείνη η πηγή των δεινών, γιατί έχει η μεταπολιτευτική δημοκρατία που υπάρχει το ακαταδίωκτο και η ατιμωρησία. Έχουν γίνει φοβερά και τρομερά σκάνδαλα. Έχουμε ένα κράτος καταχρεωμένο. Έχουμε υποθηκεύσει τον ειδικό μας πλούτο. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Μανώλης, δεν αντιδράει κανείς. Και ξέρετε γιατί. Γιατί πραγματικά η κοινωνία έχει διασυρωθεί. Την Τετάρτη ήμουνα στην Αθήνα. Το ξέρετε ότι υπήρχε μια πορεία που ήταν 2-3 χιλιάδες τουλάχιστον. Ρουβίκονας, Μουλού Κουκουέ, Μέρα 25, Λαϊκή Ενότητα διαδήλωνα κατά της αστυνομίας. Ακόμη και αλληλέγγυοι για αυτούς που πιάσαν για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
0: Ακριβώς.
1: Την ίδια στιγμή, πολύ σωστά αναφέρθηκε πάλι σήμερα, επικαλούμε τον κύριο Κοτάκη, θα τον έχει πιάσει λόξιγα στο φίλο τον Μανώλη. Λοιπόν, υπάρχει τόσο βαρύ, ασχολείται κανείς με το δημογραφικό, κύριο Βαζαφυρίου?
0: Όχι.
1: 6.000, 6.500, 7.000 λιγότεροι μαθητές στα ελληνικά σχολεία. Σας είπα ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις στα 770 τόσα ληξιαρχές από τα 882 συνολικά. Ποιο είναι το θέμα, δηλαδή, πώς θα επιλύσει ο κύριος Μητσοτάκης που είπε ότι θα καταπολεμήσει τον ατιβισμό? Είπαμε με τους μετανάστες. Ξέρετε ποιος είναι ο αριθμός των νόμιμων, προσέξτε, μεταναστών στην Ελλάδα? 971.036.
0: Επίσημα.
1: Είπα νόμιμοι. Προσέξτε πόσοι, προφανώς υπάρχουν νόμιμοι.
0: Άρα σου κάνει...
1: Τους οποίους έχουν δώσει άσυλο.
0: Ακριβώς.
1: Να σας θυμίσω ότι αυτός ο Τζαβέτ Ασλάν κέρδισε στο εφετείο κιόλας και ανακλήθηκε η ανάκληση της παραμονής του στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, για να λέει ζήτω το Πακιστάν, μαζί με τον άλλο τον Κωνσταντίνο του Κέρφα Ανταρσία, που
0: ακριβώς
1: υπάρχει φωτογραφία ότι έξω από τη Μαρφίν εκεί, να λέει κάψε τους ενδεχομένως κτλ. Λοιπόν, ξέρετε ότι στο κέντρο της Αθήνα υπάρχουν 5.161 αφημία αλλοδαπών.
0: Ουστόν.
1: Και 112, προσέξτε, στο κέντρο της Αθήνας, 112 παντοπολία Μπαγκλαντεσιανών.
0: Ακριβώς.
1: Τι τα χρειαζόμαστε αυτά, κύριε Ζαφυρίου? Αποδίδουν φόρους και την ίδια στιγμή εξακολουθείτε πράγματι να προβάλλετε το μοντέλο της Walk Agenda, το βιβλίο της έκτης δημοτικού, όπου λέει «Η ζωή στο σπίτι μου» και δείχνει ότι εκτός από την παραδοσιακή οικογένεια και έχει φωτογραφία δύο άντρες και στη μέση ένα παιδάκι και να είναι μια ευτυχισμένη «Φου, κύριε φυλακή, το σώμα μου οικογένεια». Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Εκείνο που εμένα με ανησυχεί, ξέρετε ποιο είναι? Ο κύριος Μητσοτάκης πράγματι σήμερα το έχει προσθέσει η Δημοκρατία, λέει ότι είμαστε κεντρό κόμμα. Εσείς ρε δεξιοί, παλιοί συναγωνιστές, δεν τρέπεστε? Τόσο πολύ έχετε μεταλλαχθεί και προκειμένου να βολευτείτε ενδεχομένως να βγάλετε μια φωτογραφία, μια selfie με όλους αυτούς τους υπουργούς, παρατάτε τα πάντα, απεμπολείτε διαχρονικές αξίες. Πού είναι το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια? Ρε ξεφτύλες, το έχω πει ότι πλέον τη Νέα Δημοκρατία τη ψηφίζουν μόνο οι βολεμένοι και οι βλαμμένοι.
0: Το θέμα είναι το εξής.
1: Ούτε ένας δεξιός δεν πρέπει να ψηφίζει. Και το λέω εγώ γιατί πραγματικά αισθάνομαι και δίνω πάντα δεξιός. Δεν έχω πει πολλές αξίες μου.
0: Με αυτή τη στιγμή η
1: Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Οι αντιπολίτευση στη σημερινή κυβέρνηση είναι από νεοδημοκράτες. Κατά 90%.
1: Μα εκεί ακριβώς είναι και αυτό είναι το πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί από εκεί φοβάται μόνο. Σας το έχω πει κι άλλη φορά. Γιατί ξέρετε, του βγάζω το καπέλο, γιατί δεν αφήσει να παίζει τίποτα κάτω. Τι κάνει, εμφανίστηκε ξαφνικά ο Τσίπρας. Ο οποίος δηλώνει περήφανος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ξέρετε τι πανηγύρι, πάρτι θα γίνει αυτές τις μέρες με τα πανηγύρια εκεί του Ιλιντέν, εκεί στην περιοχή μου, τη Δυτική Μακεδονία. Και ένας αστυνομικός που είχε το θάρρος να προσπαθεί να βάλει τροχοπέδι σε αυτά τις προκλήσεις που ξαφνικά εμφανίστηκαν διάφορες μπάντες. Να τραγουδάνε χορούς και τραγούδια που χορεύαμε χρόνια, αλλά να έχουν πλέον στίχους αλυτρωτικούς. Έπεσε συνδυσμένη αυτός ο αστυνομικός,
0: ναι, κύριε Μαζαφίλη. Μου έστειλε κάποιος φίλος ένα μήνυμα το πρωί. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε, λέει, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Με την ίδια ευκολία θα μπορούσε η Τουρκία να αμφισβητήσει τις συνθήκες Λοζάνης.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μπουρδες.
0: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
1: Ναι,
0: αυτό το δίνει ο κύριος Σιμόπουλος. Στράτος Σιμόπουλος, πολιτικός βουλευτής.
1: Λοιπόν, στείλτε χαιρετίσματα στο κύριο.
0: Να πάει σπίτι το κύριο Σιμόπουλος, αν δήλωσε τέτοιο πράγμα.
1: Η συνθήκη της Λοζάνης ήταν μια πολυμερής διεθνής συνθήκη.
0: Ακριβώς.
1: Συμβλήθηκαν πολλά μέρη, όπως η Ιαπωνία για παράδειγμα, ας πούμε, Λοιπόν, να μην λέμε λοιπόν αρλούμπες. Η συμφωνία και ακυρώνεται και καταγγέλλεται. Καταγγέλλεται και ακυρώνεται. Να σας θυμίσω το 2009 που υπήρχε συμφωνία για ΟΣ με την Αλβανία. Και προσέφυγε ο Ράμα, τότε ήταν στην αντιπολίτευση και το συνταγματικό δικαστήριο, γιατί η Αλβανία έχει συνταγματικό δικαστήριο, η Ελλάδα δεν έχει. Ακύρωσε αυτή τη συμφωνία, εκείνη ήταν διμερή διακρατική συνθήκη.
0: Και μάλιστα έκανε ένα υπουργείο, διάβαζε χθες, δεν το θυμάμαι ακριβώς, το οποίο είναι υπερσύγχρονο. Και όταν έγραψε από κάτω σε ένα παιχνίδι, και όταν έγραψε από κάτω η Αλβανία, μείνε με ανοιχτό το στόμα. Υπερσύγχρονο υπουργείο.
1: Εδώ, τέλος πάντων, και να σας πω και κάτι. Δεν υπογράψαμε συμφωνία για ΟΣ με την Αίγυπτο, όπου βέβαια δώσαμε μερική επίρρεια νότια της Κρήτης και στο Καστελόριζο. Να σας πω κάτι, κύριε Βαλή. Δεν πέρασε, δεν έπαιξε στα μέσα, στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Γιατί να παίξει.
1: Το ξέρετε ότι υπήρχε συμφωνία, ότι επισκέφτηκε ο Ντογκάν και υπογράφηκε αμυντική στρατιωτική συμμαχία μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας.
0: Ακριβώς, σωστό.
1: Τι λέγαμε, η Αίγυπτος δεν είχε πρόβλημα με την Τουρκία, είχε με τον Ερντογάν. Γιατί υποστηρίζει μουσουλμανική αδερφότητα. Και εγώ σας λέω λοιπόν το εξής. Δεν θα εκμεταλλευτεί η Τουρκία που στείνει συμμαχίες σε βάρος της Ελλάδας αυτή τη μειωμένη επίρρεια που υπογράψαμε την Αίγυπτο? Ρωτώ εγώ.
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό αν έχετε την καλοσύνη. Θυμάμαι ότι πριν από τις προηγούμενες, όχι αυτές τις εκλογές, τις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, είχε πει ότι μόλις βγούμε, κερδίσουμε τις εκλογές και γίνουμε κυβέρνηση, την επώνυμη ημέρα θα συγκληθεί η Βουλή που θα συζητήσει την ακυρότητα της συμφωνίας των Τεμπών. Από τότε δεν ακούσαμε απολύτως τίποτε. Συμφωνία των Πρεσπών. Και μάλιστα από τότε δεν ακούσαμε απολύτως τίποτε. Και όχι μόνο δεν ακούσαμε τίποτε, αλλά οι Βούλγαροι πάντα καλούσαν τον Μητσοτάκη και το παίζει διαιτητής στις μεγάλες αντιμαχίες που έχουν με τα Σκόπια.
1: Είχε πει ότι δεν θα καλωσορίσει ποτέ τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν το λέω ποτέ με το όνομα αυτό το οποίο συμφωνήθηκε. Το οποίο, αν θέλετε, πρώτος που το είχε εισηγηθεί ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έτσι, για να μην ξεχνάμε κιόλας, γιατί είχε πει ότι σε 10 χρόνια το έχουμε ξεχάσει και πράγματι το ξεχάσαμε σε λιγότερο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό και βεβαίως υπάρχει θέμα αναξιοπιστίας. Έκανε τη βρώμικη δουλειά ο Τσίπρας και έρχεται σε εδώ και πάλι ως σωσίβιος στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Απ' τη μία έχουμε τον Τσίπρα που εμφανίζεται με την Ελλάς, έτσι λοιπόν, και βλέπετε ότι υπάρχει μια υπερπροβολή στα μέσα μαζικής
0: ενημέρωσης. Φοβερή προβολή, μου κάνει εντύπωση.
1: Λοιπόν, ένα κόμμα το οποίο καν δεν έχει καταγραφεί, έτσι. Δηλαδή δεν έχει. Ουσιαστικά δεν ξέρουμε ποια είναι η ιδρυτική του διακήρυξη, τίποτα. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Τσίπρας ως rebranding, wannabe. Πήγε και στη Μυτιλίνη, δεν ξέρω αν έμαθα ακόμα τη Λέσβος και η Μυτιλίνη είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, άρχισε να μιλάει ενδεχομένως για τα θαλάσσια σύνορα, που θεωρούσε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Λοιπόν. Και βλέπουμε λοιπόν, ευνοεί δεν ευνοεί το κύριο Μητσοτάκη ένα κόμμα Τσίπρα για να συσπυρώσει κάποιους στη λογική του αντίπαλου δέος?
0: Βεβαίως δεν ευνοεί.
1: Όπως και βλέπετε ότι υπάρχει και μια υπερπροβολή σε ένα κόμμα που εμφανίζεται χωρίς να έχει κανείς να ξέρει τι πρεσβεύει. Το μόνο που ξέρουμε είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων και το δεύτερο ότι βασικά τη στελέχη μιλάνε για αλληλεγγύη στα προσφυγικά της Αλεξάνδρειας. Για Free Palestine και τέτοι, μιλάω για το κόμμα της κυρίας Καρυπιανού.
0: Αλλά επειδή εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη, θα επαναλάβω ότι αυτό το οποίο είπε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι η Τουρκία θα αμφισβητήσει η συνθήκη της Λοζάνης, αν ο Πρωθυπουργός ήταν πραγματικά Πρωθυπουργός, τον κύριο Σιμόπουλο έπρεπε αύριο κιόλας να το σταματήσει. να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κάνουν οι επιχειρηματίες πολιτικοί. Γιατί οι Έλληνες πολιτικοί δεν είναι επιχειρηματίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Δεν σκέφτονται επιχειρηματικά.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, πραγματικά λυπάμαι για ανθρώπους. Έτσι, επειδή γνωρίζω προσωπικά τον Σταύρο Σιμόπουλο.
0: Εγώ το ξέρω, Σιμόπουλο.
1: Ξέρω ότι οφείλει πάρα πολλά στην πολιτική του καριέρα και ανέλυξη στον Αντώνη Σαμαρά. Είναι ένας από αυτούς που φέρθηκε με αχαριστή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Και τώρα γίνεται βασιλικό του βασιλείο. Και να θυμίσω ότι ψήφισε και το γάμο των φιλόφωνων.
0: Συγγνώμη, θα σας αναδιακόψω. Γιατί
1: τα μηνύματα. Ένα μακεδονικό που είναι μόνο 10 άτομα, ήταν και σκόπηκε και έφυγε.
0: Έρχονται τέλειο τα μηνύματα που σας δίνουν συγχαρητήρια και θα σας ξαναδιακόψω. Αυτή η δήλωση πώς μπορεί να χαρακτηριστεί από απόψεις πατριωτισμού. Εδώ μιλάμε για την πατρίδα μας. Μιλάμε για την εθνική συνείδηση. Δηλαδή, αν αυτή παραλληλίζει αυτή την Τουρκία με την Τουρκία της Λοζάνης.
1: Σας είπα ότι η συνθήκη της Λοζάνης, που ήταν μια πολυμερή συνθήκη, δεν έχει καμία σχέση και ήρθε ουσιαστικά, και μάλιστα είναι και ένα παγκόσμιο οξύμορο για τη τιμένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί ουσιαστικά έγινε για να επικυρώσει αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Λόγω της μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής, λοιπόν, η Τουρκία κάθισε ως ισότιμος διαπραγματεύτης.
0: Ωραία, ο Σιμόπουλος.
1: Δεν ήταν διμερή συνθήκη.
0: Ο Σιμόπουλος δεν το ξέρει αυτό. Υποτίθεται ότι.
1: Υπάρχει περίπτωση και να μην το ξέρει.
0: Άμα δεν το ξέρει, πάει σπίτι του.
1: Ξέρουν, αλλά οι δηλώσεις που κάνουν είναι πραγματικά δηλώσεις ραγιαδισμού, εθνικής ενδοτισμού, εθνικού ενδοτισμού και ουσιαστικά να σας πω κάτι. Πείτε μου εσείς, κύριε Παπαζαφύρου, και ρωτήστε και τους ακροατές σας. Έχουν καμία διαφορά στα εθνικά θέματα η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Πασόκ του Ανδρουλάκη και η Ελλάς του Τσίπρα?
0: Όχι.
1: Εδώ πλέον υπάρχει αυτή η γραμμή ΕΛΙΑΜΕΠ, όπως και υπάρχει η αριστερολαγνία της αντιπολίτευσης. Σας λέω και πάλι, το κουκουέ είναι το τοτέμ. Πήγανε εκεί στο Βίτσι και κάνα πορεία, λέει, για τα 80 χρόνια τίμησα του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας που αιματοκύλησαν την Ελλάδα και φωνάζανε εκεί Αντάρτικο και πάλι. Σε ποιο κράτος γίνεται αυτό?
0: Πείτε. Κύριε Βασιλιάδη, όταν ένας μισό λεπτό λίγο.
1: Συγγνώμη, και με ρωτάτε. Το ΔΕΚΟΚΟΕ είχε ένα κτίριο στη Βεραντζέρου, τα παλιά του γραφεία, τα πούλησε σε μια Ισραηλινή εταιρεία.
0: Ακριβώς.
1: Και βγάζει μετά ανακοίνωση ότι είναι να φύγουν οι εταιρείε τη Ισραηλινού συμφέροντα πια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πραγματικά, το θέατρο του παραλόγου είναι αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, από τη στιγμή κατά την οποία ένα πρωθυπουργό, πριν γίνει πρωθυπουργό, είπε: μάμα κερδίσω τις εκλογές, την άλλη μέρα θα συγκαλέσω τη Βουλή για να συζητήσω την ουσία τη συμφωνία των Πρεσπών και παραμένει πρωθυπουργό. Επιβεβαιώνει το ρητό το καινούριο που έχω βγάλει. Ότι υπάρχει μια παροιμία που λέει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Στην Ελλάδα το ψάρι βρωμάει από το σώμα. Εμείς φταίμε.
1: Είναι προφανές. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι μόνο αυτό που είπε. Γιατί είχε πει στις 8 Ιουλίου το 19 τελειώνει ο Ρουβίκονας. Εδώ ο Ρουβίκονας πλέον έχει γίνει και αστυνομικά καθήκοντα. Πλέον και στη Θεσσαλονίκη έκανε περιπολίες και κυνηγούσε Εβραίους τουρίστες. Έτσι. Λοιπόν, για να βάλουμε τέτοια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να σας θυμίσω κάτι, γιατί όπως λέτε ο λαός έχει κοντή μνήμη. Όταν έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης πήρε πάνω του την ΕΥΠ και τα συνόδευτα, κύριε Παπαζαφύριου. Προσέξτε. Όταν δεν μάλωσε με τον Ερντογάν και είπε Μητσοτάκης γιοκ τότε Ερντογάν, μετά τη συνάντηση εκεί στο Κεράτιο, ο κύριος Ερντογάν απίθυνε ένα ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, τι γίνεται με τα ασυνόδευτα, ο ΕΟ, η ΔΕΥΠ, βλέπουμε την ιστορία με τις υποκλοπές και πράγματι ξέρετε κάτι, ας πάνε όλοι να δουν το βίντεο τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Έχει κάποιο θεσμικό ρόλο?
0: Από το στόμα μου το πήρατε. Για πέστε μου, αυτά που είπε ο κύριος Δημητριάδης επί τρεις ώρες.
1: Είναι πρωτοφανή.
0: Δεν είναι πρωτοφανή, είναι διαστημικά πρωτοφανή.
1: Και είναι και ποινικά κολάσιμα.
0: Ακριβώς. Δεν έπρεπε να παρέμβει η δικαιοσύνη. Ο Δημητριάδης είναι. Συγγνώμη λίγο. Ο Δημητριάδης είναι απλός πολίτης, δεν έχει πολιτική ιδιότητα. Για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνει η δικαιοσύνη με αυτά που είπε?
1: Αφού είναι τέτοιο, πώς αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη? Σε κάτι που δεν ήταν αλλογή. Μπορούσε να αναλάβει πολιτική ευθύνη? Προφανώς και όχι.
0: Και λέει ας σκοτώσουν εμένα προκειμένου να ζήσει ο αρχηγός.
1: Είναι ομολογία ενοχής. Προσέξτε. Όταν λέω ότι εγώ θα πάω τη σφαίρα για τα πεντικό, αυτά είναι όρη μαφίας. Όταν λέω ότι δεν θα μιλήσω και θα πάρω στον τάφο μου και θα πεθάνω, επικαλούμε δηλαδή ουσιαστικά δηλαδή ομερτά. Και προσέξτε, έκανε και μια άλλη δήλωση που πραγματικά πέρασε στον Τούκο. Του λέει, καταρχήν το ρωτάω ο Λάλλας, επειδή λέει πηγαίνω λέει και επισκέπτομαι ποινικούς και του λέει και γελάει. Δηλαδή από εκεί έχετε τη σχέση με τον υπόκοσμο? Και προσέξτε, τι να πει, τι είναι αυτά που λέτε, δεν έχω σχέση. Λέει και από εκεί. Δηλαδή ομολογεί ότι έχει σχέση με τον υπόκοσμο.
0: Ωραία, και μια τελευταία.
1: Και ακούστε και συγγνώμη και ναι. Το κερασάκι τούρτα. Λέει το επεισόδιο με το Μαρινάκι. Λέει πολύ ψύχρεμη η γυναίκα σα. Δηλαδή είναι ωριά.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία
1: είναι
0: ερώτηση.
1: Η γυναίκα του Λύκου, λέει.
0: Μισό λεπτό λίγο. Αυτή η ιστορία που έγινε τώρα με τον Μητσοτάκη και αυτά που είπε ο Δημητριάδης. Πώς μπορεί να εξελιχθεί? Θα το αφήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή βάλανε σε απόλυτη προτεραιότητα την ιστορία των, της Μαρφίν. Απόλυτη προτεραιότητα από ένα ανώνυμο γράμμα και όλα τα άλλα τα έχουν ξεχάσει.
1: Σε οποιοδήποτε κράτος του κόσμου θα είχε κληθεί ο κ. Δημητριάδης αμέσως.
0: Α, μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Έτσι. Και βεβαίως σας λέω και πάλι, η όλη συνέντευξη είναι ομολογική.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Φίλες παρεξηγηθούνε. Φοβάται να αντιδράσει.
1: Το πολίτευμά μας είναι δημοκρατία με εψιλον γιώτα από τον αρχαίο δήμο.
0: Ξεσηκωθήκανε για την Καριστιανού, η οποία Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε το φιλότιμο του ελληνικού λαού και κατεβαίνει πολιτικός.
1: Να το λέμε. Είναι διαχειρίστρια μιας εταιρείας real estate. Ο διαχειριστής έχει την απόλυτη ευθύνη και δεν παίρνει τίποτα, δεν γίνεται χωρίς την υπογραφή του. Και 6 μήνες μετά το τραγικό συμβάν πήγε και αγόρασε ακίνητο από πληστηριασμό, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και βλέπω το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι. Δείτε τα σχόλια των υποστηριχτών στο... Και ο άλλος που έχει 40 ακίνητα, μα εσύ λες χειρά μου ότι θα καταπολεμήσεις διαφορά, ότι είσαι κάτι διαφορετικό. Και είσαι το ίδιο και απαράλλακτο.
0: Λοιπόν, πού είναι ο ελληνικός λαός, για πέστε μου. Για πέστε μου, παραμυθιάστηκε και κατέβηκαν 2 εκατομμύρια για τα Τέμπη, όταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή...
1: Για την κυρία Καριστιανού, κατέβηκε για το διπλό έγκλημα των Τεμπών,
0: ναι,
1: και για την απώλεια 57 ανθρώπινων ψυχών.
0: Γι' αυτό κατέβηκε.
1: Για κομματική ταυτότητα αυτές οι ψυχές, γιατί ποτέ είναι κοντά μας οι 57 ψυχές.
0: Για την ευτυχία.
1: Και κατά δεύτερον για το έγκλημα της συγκάλυψης.
0: Για την ευτυχία των οικογενειών που πεινάει το 60% των ελληνικών οικογενειών, δεν θα κατέβει.
1: Δυστυχώς, όταν αυτοί που πεινάνε, αντί όπως λέτε να βγουν στους δρόμους, δείτε στην Αλβανία τι γίνεται εκεί με τα κίνητα.
0: Ακριβώς, μπράβο σας.
1: Και διαμαρτύρονται και την ίδια στιγμή πάνε και αγωνιούν να βγουν καμιά φωτογραφία selfie με κανένα βουλευτή να σφίξουν χέρι και να του κλείσουν το χέρι. Είμαστε άξιοι της μοίρας, κύριε Ζαφυρίου.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύση.
9: ψώνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
10: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Άσε με ένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20.
16: Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Τις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ. Αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Βάσο Πανταζή. Καλημέρα κυρία Πανταζή.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαφυρίου, καλημέρα και σε όσους, μας ακούν.
0: Τι μου κάνετε, η νεολαία τι κάνει?
1: Καλά, μια χαρά η νεολαία.
0: Το μωρό.
1: Μια χαρά κι αυτό.
0: Ένα θέμα το οποίο αναγκαστικά υποχρεούμε να συζητήσω σήμερα και δεν νομίζω χρειάζεται να συζητήσουμε δεύτερο, είναι η παρέβαση βόμβα που έγινε από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, τον κύριο Έλον Μασκ, ο οποίος είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ένας σωστός άνθρωπος της αποφάσης του και γι' αυτό και εκτιμάται απόλυτα από το πολιτικό σύστημα των Αμερικάνων, και ειδικά για τον Κασιδιάρη, λέγοντας ότι διεθνής διασυρμός για Ελλάδα κουρέλει δικαιοσύνη, τρέμουν τους πατριώτες.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Θα σας πω ότι η παρέμβαση Έλον Μασκ, και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Μιλάμε για έναν ιδιοκτήτη επιχειρήσεων και μια προσωπικότητα ο οποίος διαχειρίζεται ένα πορτοφόλιο εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή δεν μιλάμε για έναν απλό πολίτη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα έχει και αυτός δικαίωμα να εκφραστεί.
0: Και τεράστιο κύρος.
1: Τεράστιο κύρος, ένας από τους βασικούς χρηματοδότες της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος χθες έκανε μία παρέμβαση βόμβα στην πλατφόρμα, την οποία κιόλας έχει ιδρύσει την πλατφόρμα ΕΚ, λέγοντας ότι πραγματικά είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες όπως την Ελλάδα όπου οι άνθρωποι κρίνονται και διατηρούνται κρατούμενοι για τις πολιτικές τους ιδέες και τις πολιτικές τους απόψεις, πόσο μάλλον θα τις εκφράζουν από τη δική του πλατφόρμα. Δηλαδή ο λόγος που απασχολήθηκε ήταν ευητός. Αφενός μεν γιατί του γνωστοποιήθηκε ότι υπάρχει πολιτικό πρόσωπο στην Ευρώπη το οποίο παραμένει παρανόμως κρατούμενος, επειδή διατυπώνει και μόνο γι' αυτό τις πολιτικές του απόψεις στην πλατφόρμα του, και δεύτερον γιατί ο ίδιος κάνει έναν αγώνα κατά του περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης μέσω νομοθεσιών που εισάγουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγουν περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης μέσα στα social media. Ο Μασκ το έχει εντοπίσει αυτό, έχει ζητήσει και έχει δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο σε όλες τις χώρες ώστε να του καταγγέλλονται περιστατικά λογοκρισίας, γιατί ένα πράγμα που θέλει να δημιουργήσει μέσα από την πλατφόρμα αυτή είναι η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, πολιτικών σκέψεων και εκφράσεων. Του γνωστοποιήθηκε λοιπόν και μάλιστα από Νορβηγίδα δημοσιογράφο, η οποία είναι ρεπόρτερ και μελετά και είναι μέλος του παρατηρητηρίου του Έλον Μασκ για την καταπολέμηση του περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης, ότι στην Ελλάδα υπάρχει άνθρωπος και δει πολιτικό πρόσωπο το οποίο χωρίς αμετάκλητη καταδίκη παραμένει στη φυλακή επειδή εκφράζει τις ιδέες του, τις πολιτικές του ιδέες και απόψεις μέσα από την πλατφόρμα X. Ο ίδιος έκανε λοιπόν retweet

0: με τον τίτλο για το θέμα αυτό, This is messed up, δηλαδή να το πούμε στα απλά ελληνικά να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει ότι αυτό είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Φτάσαμε δηλαδή ο Elon Musk να λέει ότι είναι αδιανόητο σε μια ελεύθερη δημοκρατία να μην μπορεί ένας άνθρωπος να εκφράζει τις απόψεις του και να παραμένει κρατούμενος, και ο μόνος λόγος που να παραμένει κρατούμενος να είναι αυτός. Σας θυμίζω, κύριε Παπαζαφυρίου, και το λέω σε εσάς με απόλυτη εκτίμηση, γιατί είστε ο μόνος που έχει καλύψει το θέμα αυτό από την αρχή, ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος ο οποίος θα αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει όλη του πλέον την ποινή. Αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, αλλά πότε θα αποφυλακιστεί?
0: Αποφυλακίζεται Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, τώρα δηλαδή που μας, ο Σεπτέμβρης που έρχεται. Θα έχει εκτίσει όλη την ποινή του, κάθεστε, έχοντας λευκό ποινικό μητρό. Διότι η καταδίκη του δεν έχει καν γίνει ακόμα μετάκλητη. Και κάποιοι λοιπόν, οι οποίοι ευαγγελίζονται και μας κουνάνε το δάχτυλο για κράτος δικαίου και δικαιοσύνη και ισονομία και ισοπολιτεία στην Ελλάδα, κοφεύουν, γιατί απλά δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι δημιουργούν αμία νομική πραγματικότητα κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του εκάστοτε κυβερνώντος, ο οποίος επιθυμεί να κρατάει τους πολιτικούς του αντιπάλους εγκλωβισμένους μέσω των δικαστικών αποφάσεων.
1: Κυρία Πανταζή, εγώ επειδή δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι επιχειρηματίας, σκέφτομαι εντελώς διαφορετικά. Δεν έχει σημασία η πολιτική μου τοποθέτηση που ανήκει, αλλά όταν έχει ένα μικρόφωνο, δεν μπορεί να μιλά σαν οπαδό ποδοσφαιρική ομάδα ή σαν οπαδό πολιτικού κόμματο. Θα λες την αλήθεια. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω με ποιε κατηγορίε πήγε για την ιστορία εκείνη τότε ο Κασιδιάρης φυλακή.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό σα θυμά και γι' αυτό σα κάνει ξεχωριστό. Και θα σα το αντιστρέψω λοιπόν και θα σα πω ότι και εγώ όταν ανεβαίνω στη Βόρεια Ελλάδα εισπράττω πάρα πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα λόγω του ότι με εμφανίζεται και σα ευχαριστώ στην εκπομπή σα και με καλύπτετε ραδιοφωνικά. Έχετε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από το κοινό της Βόρειας Ελλάδας, γιατί ακριβώς ένας πραγματικός δημοκράτης, ένας πραγματικά φιλελεύθερος άνθρωπος, ανεξαρτήτως των προσωπικών του πιστεύω και ιδεολογιών και του τι θα πάει να ψηφίσει μεθαύριο στις εκλογές, δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται δημοκράτης, να σιωπά στην καταπάτηση βασικών θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, ακόμα και αν διαφωνεί ικτρά με αυτό το οποίο μπορεί αυτός να υποστηρίζει. Δεν είναι δυνατόν να κρατείται ένας άνθρωπος για διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και ακόμα μία φορά. Για 5 ομιλίες που έχει κάνει, πολιτικές, και για μία συναυλία που πήγε 20 χρονών. Και να βλέπουμε πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολιτικά και οικονομικά σκάνδαλα που βασανίζουν τη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Σούπερ σκάνδαλα.
0: Να μην παραπέμπονται καν, και όσοι παραπέμπονται να έχουν δημιουργηθεί ειδικές νομικές πλατφόρμες ώστε να παραπέμπονται για ελαφρύ πλημέλημα. Είναι αδιανόητο ότι έχουμε την υπόθεση των Τεμπών, θα το ξαναπώ, και ο Υπουργός Μεταφορών παραπέμπεται για μία απλή παράβαση καθήκοντος, ενώ πλέον από τα στοιχεία που έχουμε και παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και την προηγούμενη εβδομάδα, που το οποίο δικαστήριο, αν προσέξετε κύριε Παπαζαφυρίου, δεν το καλύπτει πλέον τηλεοπτικά κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μιλάει κανείς ότι συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών, αν προσέξετε.
1: Την ξεχάσαν όλοι.
0: Ακριβώς. Πήγαμε, φωτογραφηθήκαμε. Όσοι θέλαμε να αποκτήσουμε και ένα πολιτικό εφαλτήριο από αυτή τη δίκη, όσοι θέλαν να αποκτήσουν, γιατί η ομιλούσα δεν έχει κανένα τέτοιο ενδιαφέρον, δημιουργήσαν και τα κόμματά τους και εξαφανίστηκαν από τη δίκη.
1: Ναι, αλλά κυρία Πανταζή, να με συγχωρείτε, είναι δυνατόν οι νομικοί εκπρόσωποι των ανθρώπων που είναι σε αυτό το δικαστήριο να κάνουν δρομολόγια Αθήνα, Λάρισα συνέχεια? Δεν τους σέβονται.
0: Μα και εγώ η ίδια, να ξέρετε, ότι πλέον μου είναι εξαιρετικά δύσκολο και θα επιδιώξω να είμαι όταν πλέον μπούμε στην αποδεικτική διαδικασία, γιατί θα σας εξηγήσω ότι οι οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα όπως έχουν τα μεγαλοστελέχη της Τρενοσέ και του ΟΣΕ να έχουν δικηγόρους οι οποίοι πληρώνονται το κάθε φορά που ανεβαίνουν, και έχουμε όλοι οι συγγενείς μεταξύ μας συνεννοηθεί να υπάρχει ένα rotation εν πάση
1: περιπτώσει. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν μια δημοσιότητα τεράστια για το θέμα, το οποίο με την ιστορία της Μαρφίν, από μια ανώνυμη επιστολή. Απότομα μάθαμε ότι έχουν τα πάντα. Γιατί δεν κάνατε τη σύλληψη αφού έχουν τα πάντα, τα στοιχεία κτλ. Και αποσιωπήσαν εντελώς τα Τέμπη.
0: Εγώ θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Έκανα μια ανάρτηση μέσα στην εβδομάδα. Παρότι ξέρετε ότι ιδεολογικά και πολιτικά, όχι απλά δεν συναντώμε με τους ανθρώπους οι οποίοι φέρεται να πρωταγωνιστούν σε αυτές τις επιδρομές, αν επιτρέψετε να πω, και εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος αθώων πολιτών, οι οποίοι δεν ευθύνονται ούτε για τα μνημόνια τότε το 10, ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Όμως εγώ, όποτε ξεκινάει μια υπόθεση με ανακοίνωση του Υπουργού δημόσια ότι βρήκαμε τους ενόχους, αμέσως κλείνομαι στο νομικό μου καβούκι. Διότι κατανοώ ότι άλλους σκοπούς εξυπηρετούν αυτά και όχι την δικαιοσύνη.
1: Ο Χρυσοχοΐδης κάθε μέρα στην τηλεόραση είναι. Μας κάνει πλήση το κεφάλι.
0: Ο υπουργός μας, προανήγγειλε ο κ. Υπουργός λοιπόν εδώ ότι έχουμε τους ενόχους. Καταρχήν πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος τεκμέρεται αθώος μέχρι να δικαστεί. Αμετακλήτως, ξαναθυμίζω. Σε κάθε περίπτωση, όταν ακούω για ανώνυμους μάρτυρες, όπως δικάστηκε και καταδικάστηκε ο εντολέας μου από ανώνυμους κουκουλοφόρους, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο δικαστήριο. Ανώνυμα email, ανώνυμα επιστολές. Και τώρα φτάνουμε 16 χρόνια μετά, προσέχτε, να κρατώνται άνθρωποι, ενώ κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας, υποτίθεται, αυτοί οι άνθρωποι 16 ολόκληρα χρόνια, για κάποιο σακίδιο και κάποια μπλούζα. Εγώ, σαν δημοκράτησα, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική και θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται για να καλυφθούν άλλες υποθέσεις, τα μεγάλα σκάνδαλα, γιατί αν προσέξατε, την ίδια εβδομάδα με τη Μαρφίν που πανηγυρίζαμε ότι πιάστηκαν οι δίθεν δράστες, βγήκε το πόρισμα ο ΠΚΠΕ που έριξε τους πάντες στα μαλακά και αθωώθηκε σχεδόν το 80% της δικογραφίας.
1: Ωραία, αυτός που έστειλε αυτό το ανώνυμο δεν μπορεί να το βρούνε.
0: Μα έχει ζητήσει, κυρία.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί.
0: Θα σας κάνω και μία αποκάλυψη βόμβα για αυτή την υπόθεση, η οποία θα δει το φως της δημοσιότητας τις επόμενες μέρες, αλλά θα το έχετε εσείς πρώτος αποκλειστικό και θα το λέτε μετά ότι εγώ το έβγαλα πρώτος. Να ξέρετε ότι δεν το θεωρώ τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η υπόθεση ήρθε με ένα ανώνυμο email ξαφνικά να διελευκανθεί 16 χρόνια μετά, πότε όμως, λίγους μήνες πριν τη συζήτηση στο διοικητικό πρωτοδικείο της Αθήνας, κάθεστε, της αγωγής που έχει κάνει η ιδιοκτήτρια του ακινήτου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, όπα, κρατήστε το,
1: μάλιστα,
0: το προστασίας του πολίτη, γιατί δεν προστάτευθηκε η περιουσία της και γιατί τόσα χρόνια δεν έχει ξηχνιαστεί το έγκλημα.
1: Μόλις
0: έσκασε αυτή η αγωγή, η οποία δικάζεται το Νοέμβριο του 2026 στο διοικητικό πρωτοδικείο, όπως αποκαλύφθηκε και από σχετικό άρθρο δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά θάφτηκε μέσα σε μία μέρα στα κεντρικά των Αθηνών, έχουμε ξαφνικά το ανώνυμο mail και έχουμε το Υπουργείο να πανηγυρίζει ότι βρήκε τους δράστες. Κρατήστε το αυτό σε μια άκρη του μυαλού σας και σε ένα κουτάκι και το βλέπουμε.
1: Λοιπόν, για λίγο να σας πω. Από ό,τι ξέρω εγώ, όταν αποφασίζεται κάποιος να παραμείνει στη φυλακή, παίζει ρόλο και η διαγωγή του. Ο Κασιδιάρης, παρά την καλή διαγωγή και παρά το γεγονός ότι έχει χτίσει σημαντικότερο μέρος της ποινής και μια υπάρικη διαγωγή μέσα στις φυλακές, δεν είχε αυτό το προτέρημα του δώσουν με λόγο καλής διαγωγής κτλ. Και σύμφωνα με το κείμενο, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την πολιτική ελευθερία του λόγου. Και τι διαφέρει, λέει, αυτό που διαβάζω από τις υποθέσεις που έχει επικρίνει ο Έλλον Μάσκ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στον Έλλον Μάσκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, ο οποίος φαίνεται είναι κυμπάρης απλώς και δεν είναι πειρασμένος από τα δισεκατομμύρια του και του αρέσει η αλήθεια.
0: Ο Έλλον Μάσκ είναι μια προσωπικότητα η οποία ακριβώς δημιουργήθηκε και μεγαλούργησε επειδή κατάλαβε ότι κέντρο εξουσίας δεν είναι μόνο η πολιτική εξουσία, αλλά είναι και η επιχειρηματική και η ελευθερία της έκφρασης.
1: Η
0: πλατφόρμα X, αυτό που κάνετε κι εσείς, λέτε, δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι ένας επιχειρηματίας και μου αρέσει να λέω την αλήθεια γιατί δεν έχω συμφέρον. Ή μάλλον δεν με κρατάνε τα συμφέροντα. Ακριβώς αυτό είναι ο Έλλον Μάσκ. Δεν μπορεί να τον κρατήσει κάποιος. Δεν έχει συμφέροντα να τον πιέζει, να του λέει περιόρισε την αλήθεια σου. Ο Μάσκ λοιπόν έφτιαξε μια πλατφόρμα ακριβώς για να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Και εδώ τι στυλιτεύει. Στυλιτεύει ότι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, προσέξτε τώρα το συγκλονιστικό, κόντρα στις προτάσεις των εισαγγελέων που εποπτεύουν τη φυλακή, οι οποίοι λένε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν χρειάζεται να εξακολουθήσει να είναι κρατούμενος, πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος, γιατί όχι απλά έχει κτίσει την ποινή του, γιατί έχει τέλεια διαγωγή, γιατί έχει κάνει φιλανθρωπικό έργο μέσα από τη φυλακή, συγγραφικό έργο. Κανείς δεν γνωρίζει ότι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης στην καταστροφή Ντάνιελ έδωσε πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Έχει παρέασχει πάρα πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο σε ιερούς ναούς στο κέντρο της Αθήνας για ορφανά παιδιά στην Ομόνια. Λοιπόν, δεν είναι απλά λοιπόν έχω καλή διαγωγή και αποφυλακίζονται δολοφόνοι ότι σας λέω.
1: Ο Κασιδιάρης αυτή, ο Κασιδιάρης αυτή
0: και την... μένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης. Γιατί την... είπε την άποψή του στο ΕΚ.
1: Σε αυτή την εκπομπή πριν από μερικά χρόνια έχει βγει πάνω από 100 φορές. Τον έβγαζα συνέχεια. Είχε τρελαθεί όλη η Ελλάδα. Πώς είχα το θάρρος να το βγάζω. Διότι εγώ δεν είμαι καν κορόιδο. Εμείς επιχειρηματίες δεν είμαστε πολιτικοί. Διότι η συμπεριφορά μας εξαρτάται αν μείνουμε επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι. Ενώ ο πολιτικός δεν τον ενδιαφέρει η συμπεριφορά του, τη δουλειότητα που δείχνει στον αρχηγό του κόμματος. Είναι πολιτικό σύστημα αυτό το οποίο έχουμε όταν προσπαθούν όλοι να είναι δουλοποιημένοι στην πολιτική την οποία εκφράζουν και να μην βλέπουν τα προβλήματα του, Έλληνα, του ελληνικού λαού.
0: Όσο και
1: το, με το Κασιδιάρη εδώ έχουμε γίνει, μου ήρθε ένα μήνυμα από το Λονδίνο, διεθνώς Ρεζίλη έχουμε γίνει μετά τη δήλωση του Μάσκ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όχι απλώς διεθνώς Ρεζίλη, θα σας πω ότι τη συγκεκριμένη ανάρτηση του Elon Musk αυτή τη στιγμή την έχουν κάνει view, δηλαδή την έχουν δει εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή γκουγκλάρουν, είμαι σίγουρη, να δουν τι είναι.
1: Μου ήρθε τώρα μόλις μήνυμα από τη Στοχόλμη. Κύριε Κώστα, λέει όλοι στο Στοχόλμη ακούμε εσείς αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, υποτίθεται ότι η Ελλάδα δημιούργησε παγκόσμιο πολιτισμό και πρωτοστάτησε στην δημοκρατία ακριβώς επειδή επέτρεπε την ελευθερή διακίνηση των ιδεών. Είναι λοιπόν τραγικό για το νομικό μας και πολιτικό μας σύστημα να υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 2026 και συγκεκριμένα ο Λιώσο Κασιδιάρης που να είναι κρατούμενος με αιτιολογία συντήρησης της κράτησής του τη διακίνηση των πολιτικών του ιδεών. Είναι αδιανόητο τη στιγμή που ξαναλέω αποφυλακίζονται παιδοβιαστές, παιδεραστές, δολοφόνοι, εφαρμόζουν τον νόμο για τους συνδεχθέστερους των κακοποιών και αφήνουν στην φυλακή έναν άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε και λαϊκά, έχει κάνει την ποινή του, εκπλήρωσε το χρέος στην πολιτεία. Ακόμα και για αυτούς που τον θεωρούν ένοχο, να τους το πούμε ότι έχει εκπληρώσει το χρέος στην
1: πολιτεία. Πολύ ωραία, να σας πω...
0: Περαιτέρω συνέχεια της κράτησής του, είναι πολιτική πράξη και όχι νομική.
1: Να σας πω κάτι επιχειρηματικά.
0: Βεβαίως.
1: Οι άνθρωποι όλοι αυτοί είναι κοροϊδα. Διότι του κάνανε μία δωρεάν διαφήμιση. Τον κάνανε σούπερ φίρμα με συμπεριφορά απέναντί του. Και όταν έρθει η ώρα, θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα στις εκλογές, όποτε γίνουν, το οποίο θα το φυσάνε και θα κρυώνουν. Δεν ξέρουν, εφαρμόζουν διπλωματική πολιτική. Γιατί περισσότεροι από αυτούς είναι κληρονόμοι περιουσιών. Δεν είναι αυτοδημιούργητοι.
0: Ακριβώς. Ακούστε, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη ζήτηση και θα σας πω ότι εν μέρει έχετε δίκιο. Απ' την άλλη, όμως, δεν γυρίζουν 7 χρόνια για έναν άνθρωπο που έχει κάτσει άδικα στη φυλακή, να ξέρετε. Αυτό το κατανοούν μόνο οι άνθρωποι που έχουν περάσει το κατόφλι ενός καταστήματος κράτησης χωρίς λόγο.
1: Ναι, αλλά σε όλο
0: δηλαδή,
1: τον κόσμο.
0: Ο άνθρωπος αυτός έχασε τα καλύτερά του χρόνια. Έχει βέβαια πάρα πολλά χρόνια μπροστά του. Θα κάνει πράγματα. Αλλά δεν πάβει να είναι συγκλονιστικό το βιωτικό γεγονός ενός ανθρώπου που επί 7 χρόνια μπαίνει στη φυλακή για κάτι το οποίο πραγματικά, σας το λέω σαν πανταζή, δεν έχει νομική
1: βάση. Ναι, αλλά όλος ο κόσμος σου δίνει συγχαρτήρια για το κυμπαρλίκι που έδειξε με στη φυλακή και τη σοβαρότητα.
0: Βεβαίως και για το ότι.
1: Ένας ο οποίος είναι ακραίων τάσεων. Και εγκληματική φυσιογνωμία δεν δίνει τέτοια συμπεριφορά κυμπάρικη με στη φυλακή.
0: Όχι βέβαια. Θα σας πω ότι φροντίζει να συντηρήσει την παράνομη δράση του εντός της φυλακής και να έχει και προνόμια. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι δυστυχώς και το είδατε με τη δολοφονία που συντελέστηκε στο κατάστημα κράτησης Δομοκού, δυστυχώς πάρα πολλοί κρατούμενοι συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση μέσα από τις φυλακές.
1: Ακριβώς.
0: Και συνεχίζουν την δράση τους και συστήνουν μέχρι και ολόκληρες εγκληματικές οργανώσεις. Ακούστε, κύριε Παπαζαφύριο, εγώ το έχω πει και θα το ξαναπώ και από το δικό σας βήμα. Οι ιδέες, οι πολιτικές ιδέες δεν φυλακίζονται και δεν περιορίζονται με δικαστικές αποφάσεις. Εάν δεν καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή ο Λιώσο Κασιδιάρης είναι σχεδόν πρώτος, αν όχι πρώτος δεύτερος, στις ηλικίες 17-35. 17-35 συνειδητοποιείτε τι συζητάμε.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουν χάσει το παιχνίδι. Το πολιτικό παιχνίδι το έχουν χάσει. Αυτό μπορεί να έχει χάσει την ελευθερία του. Και αυτό πολύ μεγάλο σεβαστό μέγεθος. Αλλά 17-35 ο Κασιδιάρης εμφανίζεται σε αυτές τις ηλικίες δεύτερος και πρώτος σε πολλές δημοσκοπήσεις πολιτικό πρόσωπο αποδοχής των νέων. Γιατί οι νέοι έχουν καταλάβει ποιοι είναι οι πραγματικά άνθρωποι που παλεύουν το σύστημα και φυλακίζονται και τιμωρούνται για αυτό.
1: Ναι, αλλά κυρία Πανταζή, αυτή τη στιγμή έτσι είναι η δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία στη χώρα. Όταν ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας φοράει βραχιολάκι, όταν ο γερουσιαστής πασίγνωσης στην Αμερική είναι φυλακή, όταν προσωπικότητες όλες τις χώρες αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη, εδώ υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, με αποτέλεσμα να γίνονται όργια στην κυριολεξία, οφθαλμοφανή όργια. και να καλύπτονται πίσω από ένα νόμο, δείχνοντας ότι δεν έχουμε δημοκρατία, με 41% είναι δημοκρατία.
0: Καλά,
1: και, και ανακαλύψαν την έκφραση ενισχυμένη αναλογική ιστορίες για αγρίους.
0: Κύριε Παπαζαφυρίου, να σας θυμίσω ότι είμαστε το μοναδικό κράτος που έχουμε ψηφισμένη φωτογραφική τροπολογία απαγόρευσης καθόλου κόμματος και προσώπου πολιτικού του Ηλία του Κασιδιάρη, τη στιγμή που ακόμα και η Γαλλία πλέον επέτρεψε στη Λεπέν να συμμετέχει στις εκλογές, λέγοντας ότι η γαλλική δημοκρατία δεν μπορεί να επιτρέψει περιορισμό των ιδεών.
1: Θα συμμετάσχει τελικά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η τροπολογία δεν έχει αποσυρθεί, η τροπολογία, η λεγόμενη φωτογραφική τροπολογία Βορύδη, όμως του απαγορεύεται να έχει απλά θέση ιδρυτή.
1: Όχι, για τη Λεπέν λέω, θα συμμετάσχει τελικά.
0: Ναι, έγινε η προσφυγή της δεκτή και το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο της Γαλλίας είπε ότι είναι ανεπίτρεπτο για τη γαλλική δημοκρατία και τον πολιτισμό. Το δικό μας που φέραμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη, στη δεύτερη αστοφάση, την ιστορική, να έχουμε εμείς περιορισμό του δικαιώματος των πολιτών. Οι Έλληνες πολίτες όμως το 2023, και ελπίζω να μην ξανασυμβεί αυτό, να είναι μια πολύ σκοτεινή παρένθεση στην συνταγματική ιστορία του τόπου, τους απαγορεύτηκε να ψηφίσουν ένα πολιτικό κόμμα με μια φωτογραφική αντισυνταγματική τροπολογία. Για την οποία, προσέξτε κύριε Παπαζαφυρίου, να το πούμε και αυτό, θα υπάρχει προσφυγή και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν έχουν αποφανθεί ακόμα. Εκεί να δείτε ρεζιλίκια που θα πάθουν.
1: Δεν μου λέτε, όταν λέμε για νόμο περί ευθύνης υπουργών, είναι δυνατόν να θεωρούμεθα κράτος όταν αντιλαμβανόμεθα ότι όλοι αυτοί οι οποίοι, η πλειοψηφία αυτών που εκλέγονται, μας δουλεύουν κανονικά προεκλογικά και συνεχεία περνάνε μια χαρά μετεκλογικά. Εδώ πέρα. Μα δεν είναι δημοκρατία αυτή που έχουμε.
0: Είναι μια ντροπή, διότι όταν ψηφίστηκε για να προστατεύετε τους υπουργούς από κακόβουλες μηνύσεις πάνω στο πολιτικό τους έργο και όχι να αποτελέσει καταφύγιο κλεφτών, απατεώνων και καταχρηστών.
1: Ναι, τι μισό λεπτό λίγο. Η πλειοψηφία δεν κυβερνάει, γιατί εδώ πέρα θα κάνω επανάσταση. Μιλάμε για ενισχυμένη. Τι θα πει ενισχυμένη? Το 41% είναι πλειοψηφία? Όχι. Για ποιο λόγο γίνεται ενισχυμένη και παίρνουν ψήφους από άλλους για να βγάλουν από 117 βουλευτές 155?
0: Ενισχυμένοι για να μπορέσουν να κυβερνήσουν κάθε φορά.
1: Δεν είναι δημοκρατία αυτή τότε. Με συγχωρείτε, βιτρίνα είναι.
0: Είναι στην ουσία ένα σύστημα το οποίο παίρνει 50 έδρες δώρο, να το πούμε λαϊκά, από άλλα κόμματα.
1: Ακριβώς. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, παίρνει, κλέβει. Τις κλέβει τις έδρες.
0: Εντάξει, ναι. Ας πούμε αυτό.
1: Διότι όταν έβγαλε 117, με το 40% 117 έδρες και έγιναν 150 τόσοι πως γίνανε, αυτό τι είναι? Είναι δημοκρατία? Η Τουρκία δηλαδή που έκανε δύο φορές εκλογές έχει πιο δημοκρατία από εμάς? Όταν δεν πήρε το 50-1% Ερντογάν.
0: Καλά, να σας θυμίσω ότι η Τουρκία έχει ένα ποσοστό συμμετοχής του λαού.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, te sun, să-ți spun ce simt.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Καδιαλέ! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414, στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled that to like and then I looked into my pocket so the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Σαν δύο λε.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.